μόνο επιτυχίες.

0: Άνοιξε το πιο ρίχο με φύση.
1: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
2: Ξαναψάχνουμε τραγούδια και ξανάρχεται ο Σταύρος Αραπίδης και μου λέει: Επανήλθε, λέει ο Γιώργος Θεοφάνος, και λέει: Έχω, λέει, κάποια τραγούδια. Μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Όσα θέλει, όπως θέλει. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα και καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο. Καθόμαστε μέσα και ακούω: Έλα με τελειώσεις. Δεν έχω που να πάω.
3: Όλα επιτυχίες.
2: Τι σου έχω κάνει, κάτσε ρε παιδί. Είναι αυτά τα τραγούδια. Πέσαμε κάτω, δηλαδή με το έλα να τελειώσεις. Οκ, πες του να μας φέρει κι άλλα.
1: Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the με την ίδια Αδάμου.
1: Είπες πως θα είμαστε εμείς.
0: Η εκρηκτική και πολυδιάστατη ίδια Αδάμου σε ένα exclusive live event έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 27 Ιουνίου τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας. Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάτου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
4: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
5: Ο ρυθμός τα σπάει!
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
8: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
9: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
10: Πάνω, κάτω, γύρω, γύρω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: Γιβραλτάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Car του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει τρία στοιχεία. Αν τα έχει, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορεί να κερδίσει έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
1: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
2: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
3: Πόσα!
4: Όλη μέρα ρυθμός.
1: Απλά ο καλύτερος.
5: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
6: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
0: Μαζί σου το καλοκαίρι. Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Έχει τους πιο γαμπάτους διαγωνισμούς.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
5: Έτσι σου ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω. Και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
4: Χαμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
6: Είμαι κολλημένη με Ρυθμό.
7: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
9: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
10: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε Ρυθμό 949.
11: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
2: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: στο Ρυθμός Classics. Ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Αντώνης Βαρδής.
2: Όχι απλώς πυλώνας, έτσι, μία από τις βάσεις μου. Σίγουρα η πιο ουσιαστική μου βάση είναι ο Αντώνης Βαρδής. Εισέπρατα και ρούφαγα κάθε στιγμή μαζί του, κάθε αναπνοή του, το κοίταζα στα μάτια, τραγουδήσαν παρέα. Είχα αυτή τη μεγάλη τιμή να βρίσκομαι δίπλα στον Αντώνη και να είμαι και όχι μόνο απλά ένας συνεργάτης του, αλλά να είμαι και ένας φίλος.
0: Αντώνης Ρέμος στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχία. Yes.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
4: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα. Περίμενε.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
2: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμό.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
9: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
2: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου, πάνω μου, το λάθος,
0: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
0: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα, καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
5: κόκκιπε,
3: κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή, το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
12: Για πάντα!
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center.
4: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
5: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
4: Με πήραν άγνωστη.
12: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
4: Και τελείως άγνωστη.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι κι αν δεν είσαι σε νήσι να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
2: Ας ποιο μες αυτό.
3: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
10: Ήμασταν το booster σας.
11: Το energy booster σας.
12: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
9: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
13: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
14: Δεν αλλάζει.
15: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
16: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
17: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
9: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά.

0: αρκούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Αιωλής Τίνο Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της E-Jets, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. E-Jets, καλωσορίσατε στον προορισμό σας. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
8: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
7: Με πήραν άγνωστοι.
9: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
7: Και τελείως άγνωστοι.
10: Πολλά, σενιόρ Μακής.
7: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνο.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήματα

0: πλαίσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Κατευθείαν από τον Πιτσόπορο, παιδιά. Μιτσίκο Λατίνο, καλημέρα. Έτσι. 26 του Ιουνίου, είναι η Παρασκευή. Παιδιά, ερχόμαστε με φόρα από τις διαφημίσεις για να ταξιδέψουμε μαζί μέχρι και τις 10. Τι μου κάνετε, πώς είστε?
2: Ρε που έχουμε να πάμε αυτό το τρίωρο, 26 έκτου. Πάει και ο Ιούνιος.
1: Πάει ο Ιούνιος. Ακόμη δεν πληρωθήκαμε, βέβαια, μισό λεπτό. Έχουμε ακόμη μπροστά μας 3-4 μέρες μέχρι να μπουν τα μισθά. Την Τρίτη,
2: Ναι, πρώτο Θεός.
1: Νόμιζα Τετάρτη. Τώρα μου κάνεις πιο αισιόδοξο το μέλλον.
2: Ναι, Τρίτη, είναι 30 του μήνα.
1: Ωραία. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Μπέττη Μαγκύρα, μέχρι και τις 10. Κάτι μου λέει ότι σήμερα η Μπετάρα θα βγει από κανένα νησάκι να μας μιλάει.
2: Λες, να είναι μαέρα νησιώτικο.
1: Γι' αυτό ξεκινήσαμε τώρα με θάλασσες και με Τσίκο Λατίνο τραγούδια.
2: Κάτι που κληρώνουμε το έλα να πάμε στο νησί.
1: Κι άλλο νησί, μπράβο, ναι.
2: Ο ρυθμός, η φίλη σου και εσύ, δίνουμε τίνο σήμερα.
1: Σήμερα είναι η ώρα που θα κληρώσουμε, η μέρα που θα κληρώσουμε, που σας λέμε τόσο καιρό, 26 του Ιούνιου. Την νικήτρια θα δούμε ποιον θα βγάλει το μηχάνημα για να πάει με τους κολλητούς στην Τίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα και όλα τα κομφόρ. Σπίτια, αυτοκίνητα κλπ.
2: Ούτως ή άλλως να είστε συντονισμένοι στο Πάμε Πρωινό, να μην φύγει κανείς, γιατί είναι ένα υπέροχο πρωινό Παρασκευής. Το λέει. Λέει με τις φτερούγες τσακισμένες.
1: Για να το πιστέψεις.
2: Μου έχουν συμβεί πολλά.
1: Για να το πιστέψει.
2: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, βγήκαν οι βαθμολογίες από τις πανελλαδικές.
2: Μπράβο.
1: Και τα ΓΕΛ και τα ΕΠΑΛ, οι μαθητές τους, οι υποψήφοι, πήρανε με SMS τον οκταψήφιο κωδικό. Mm-hmm. Θα μπουν με αυτό στο results.8minedu.gov.gr, ξέρουν αυτοί, και θα έχουν ήδη, φαντάζομαι, δει οι περισσότεροι τις βαθμολογίες. Υπήρξαν δύο δίδυμα από τη Ρόδο που χτυπήσαν πρωτιά.
2: Μπράβο,
1: περίπου 19.800 κάτι μόρια.
2: Λέζε,
1: έτσι.
2: Παιδιά, συγχαρητήρια και σε όλα τα παιδιά που δώσανε.
1: Έτσι.
2: Καλά αποτελέσματα. Ο Θεός το καλό.
1: Η Άννα και ο Γιάννης είναι τα δύο αδέρφια.
2: Η Άννα και ο Γιάννης.
1: Άννα Παπαϊκονόμου και Γιάννης Παπαϊκονόμου. Που θέλει ο ένας να περάσει στη σχολή ηλεκτρολόγων μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών. Και η δίδυμη αδελφή του θέλει να πάει στο σπουδών υγεία στην ιατρική σχολή.
2: Μπράβο, ρε εσύ. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο και σανότερα.
1: Τώρα οι υπόλοιποι που δεν γράψαμε. Δεν έγινε και κάτι.
2: Όχι, βέβαια.
1: Ή θα ξαναγράψουμε αν θέλουμε.
2: Εδώ.
1: Ή θα πάμε γυαλά. Λοιπόν, εμείς πάμε γυαλά, έτσι, Αμπτάλα.
2: Γυαλά, γυαλά, πάμε γυαλά.
1: Και φεύγουμε για μουσική. Θα ακούσουμε και τη Γαρμπή, θα ακούσουμε Νίκο Βέρτη, θα ακούσουμε και Αντώνη Ρέμο σε λίγο, έτσι. Αλλά πάνω απ' όλα τον τηλιακό μας.
2: Αυτό είναι το σημαντικό, παιδιά. Μην το ξεχνάτε. Στο λέω, Φορτούνη, γιατί έχει αρπάξει.
1: Έχω στο λαιμό εδώ.
2: Μην ξεχνάτε, γιατί μπορεί ο ήλιος να μας δίνει ζωή, αλλά και κοκκινίλες. Και μετά την έκθεση στον ήλιο, η επιδερμίδα και θέλει τη φροντίδα που της αξίζει. Θα βάλετε το αντιλιακό σας και μετά την έκθεση στον ήλιο θα βάλετε το Uniburn After Sun.
1: Ναι.
2: Ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Είναι εκπληκτικό, δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Το γιαούρτι που έχει μέσα έχει καταπραϊντική ισχυρή δράση, είναι ιδανικό για άμεση ανακούφιση, συγκλονιστικό. Άρωμα έχει, να ξέρετε. Καθόλου λιπαρή υφή και είναι κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας. Εάν δεν το τοποθετήσετε και μέσα στο ψυγείο πριν από τη χρήση, ακόμα πιο άμεση ανακούφιση. Για να μην σου μείνει το κάψιμο, αξέχαστο. Uniburn After Sun, λοιπόν, και είσαι ξανά έτοιμος για την επόμενη εξόρμηση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Είμαστε έτοιμοι να την κάνουμε σιγά-σιγά για να ακούσουμε τραγουδάρες, έτσι. Μην λέμε τώρα βλακίες. Αυτό είναι ο Αντώνης Ρέμος. Θα ήταν Παρασκευή, αλλά θα ήταν σαν Δευτέρα που λέμε, εντάξει.
3: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Παρασκευή στο Πάμε Πρωινό. Βασίλης και Αθηνά με το μάτι γαρίδα, έτσι. Έρχεται Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ο καθένας στα δικά του, άλλο στις βουτιές του, άλλε στις δουλειές του και εσείς τα μηνύματά σας, γιατί ξεχάσαμε να σας πούμε ότι θέλουμε. Μηνύματα δεχόμαστε, αφιερώσεις πρωινές, καλημέρες.
1: Καλημέρες, γιατί η καλημέρα, Βασίλη μου, είναι το σημαντικότερο πράγμα.
0: Πέσει χάμω.
1: Α, μπράβο, δεν θα πέσει χάμω. Εμείς εδώ θα τη σηκώσουμε στον αέρα.
0: Μπράβο.
1: Γι' αυτό στείλτε στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού μας ηχητικά με τις καλημέρες σας όλοι. Τι έμεινε, βρε, να, ένας μήνας για το καλοκαίρι, ναι, και για τις άδειες.
0: Ναι, ένας μήνας. Κοίταξε τώρα σιγά σιγά, αυτό σκεφτόμουν το πρωί, θα είναι άνθρωποι που πηγαίνουν διακοπές. Οπότε αν πηγαίνετε διακοπές, είστε τυχεροί 26 του Ιούνιου, να μας πείτε πού θα πάτε.
1: Μπράβο.
0: Τι θα κάνετε, σε ποιο νησάκι. Είναι τώρα σιγά σιγά ξεκινάει το πρώτο κύμα. Για να δούμε όμως τι έγινε στον κόσμο.
2: No news, good news.
0: Δεν είναι no news, έχουμε νέα και μάλιστα άσχημα. 235 είναι νεκροί μέχρι στιγμής ο απολογισμός, ο τραγικός, για το διπλό σεισμό των μεγάλων στη Βενεζουέλα.
1: Τι πάθανε οι άνθρωποι.
0: 7,2 και 7,5 ήταν τα Ρίχτερ. Ισοπεδωμένες πόλεις, εγκλωβισμένοι άνθρωποι στα συντρίμια και υπάρχουν και φόβοι για πολλά παραπάνω θύματα. Αυτή τη στιγμή ψάχνουν 30.000 αγνοούμενους. Και αυτά είναι τα επίσημα νούμερα.
1: Τι λες, Βασίλη.
0: Τώρα στην πράξη, κοίτα, 30.000 αγνοούμενοι είναι τεράστιο νούμερο.
1: Πάρα πολύ.
0: Κυκλοφορούν βίντεο από κάμερες πάρα πολλά, τα οποία πραγματικά βλέπεις τη δύναμη αυτού του φυσικού φαινομένου και πως κανένας, ας πούμε, καμία ανθρώπινη παρέμβαση με πολέμους, με βόμβες κλπ. Μπορεί να μετρηθεί, να συγκριθεί με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν ξυπνήσει η φύση, που ξυπνάει από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά, έχουμε καεί. Λοιπόν, τι να πω, να είναι όσο λιγότερα
1: στείλουμε
0: τα δυσάρεστα.
1: Στους ανθρώπους,
0: τι να πω,
1: Παναγία μου, να βρεθούν περισσότεροι αγνοούμενοι.
0: Στα καλά καθούμενα, δεν ξέρεις από πού σου έρχεται. Λοιπόν,
1: και να είναι ζωντανή.
0: Τώρα, συνελήφθη μία 43χρονη εμπρίστρια που είναι υπεύθυνη από ό,τι φαίνεται για τη φωτιά στην Κερατέα. Τι έκανε αυτή? Πήγε και έβαλε δύο φορές φωτιά. Επειδή η περιοχή ήταν σε αυξημένη εποπτεία λόγω των συχνών πυρκαγιών των τελευταίων ημερών από την πυροσβεστική υπηρεσία με ντρόνς και τέτοια, είδαν λοιπόν αυτή τη φιγούρα να πηγαίνει με χαρτιά στα χέρια και κάτι άλλο και να μετά ξεπηδάνε δύο διαφορετικές εστίες από εκείνο το σημείο. Η κυρία είπε ότι στην αρχή ότι όχι, δεν ευθύνομαι εγώ, αλλά μετά από ανάκριση και λεπτά είπε: θόλωσα γιατί φώναζαν τα παιδιά μου, δεν άντεχα όλη μέρα στο σπίτι με τη φασαρία και δεν ξέρω τι έγινε. Βγήκα να κάνω ένα τσιγάρο, δεν ξέρω τι είπε.
1: Α, καλά.
0: Και έβαλε φωτιές. Τώρα αυτό πώς το εξηγείς? Πυρομανία.
1: Εμπορισμός κανονικός, πυρομανία.
0: Ναι, αλλά ο λόγος.
1: Θα πρέπει
0: έχω
1: να...
0: νεύρα και βάζω φωτιά στο δάσος.
1: Τραγικό. Τραγικό. Δηλαδή θέλω να βλάψω όλο τον κόσμο επειδή έχω νεύρα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Και τη φύση και τα ζώα. Συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα.
1: Τουλάχιστον πιάστηκε. Πολύ σημαντικό.
0: Ναι, βεβαίως. Ναι, ακριβώς. Άκου τώρα τι διάβασα χθες. Και πραγματικά δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει ή όχι. Άκου να δεις τώρα. Η πηγή είναι, το διάβασα λοιπόν, σε ποια εφημερίδα, Αλέξανδρα, για να μην πούμε βλακεία.
3: Ήταν στο Newsbreak, παιδιά.
0: Α, ναι, ήταν στο Newsbreak, okay. Αλλά όχι, λέει μέσα σε ποια εφημερίδα και δεν το έχουμε βάλει. Anyway, θα πω την ιστορία, δες το λίγο το άρθρο για να μου πεις. Τι γίνεται λοιπόν, υπάρχουν φωτοβολταϊκά και στη Θράκη. Αυτά τα φωτοβολταϊκά συλλέγουν τον ήλιο και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια. Δεν έχει, λέει, προβλεφθεί να υπάρξει ένας αποθηκευτικός χώρος αυτής της ηλεκτρικής ενέργειας, σαν μια μεγάλη μπαταρία που λένε. Οπότε τι αναγκαζόμαστε? Αναγκαζόμαστε ό,τι ενέργεια παράγουμε, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, να την δίνουμε, να την χαρίζουμε στη γειτονική χώρα, τη Βουλγαρία. Οι Βούλγαροι λοιπόν χρησιμοποιούν δωρεάν το δικό μας ρεύμα, το οποίο περισσεύει, είναι πάρα πολύ, από τα φωτοβολταϊκά.
1: Δωρεάν, δεν το πληρώνουν.
0: Όχι, αφού το μας περισσεύει. Άμα θέλετε, δώστε το μας. Έλα όμως από τη στιγμή που δεν υπάρχει, σου λέει, αυτός ο αποθηκευτικός χώρος, η βραδινή ενέργεια που είναι πάρα πολύ ακριβή κιόλας, δεν υπάρχει, επειδή το βράδυ δεν υπάρχει ήλιος, άρα τα φωτοβολταϊκά δεν λειτουργούν. Οπότε αναγκαζόμαστε αυτή την ενέργεια την οποία την έχουμε χαρίσει στην γειτονική χώρα, μετά να την αγοράζουμε πίσω διπλάσια τιμή.
1: Ο Χριστός και πάνω. Τι εντάξει. Να πω, ρε, εσύ. Κάθε φορά ακούμε και κάτι και δηλαδή πραγματικά μένουμε έκπληκτοι. Κάθε φορά. Τώρα σοβαρά μιλή. Τι είναι αυτό τώρα? Τι ανοησία είναι αυτή τώρα? Τι πράγμα είναι αυτό εκεί πέρα που έχει συμβεί?
0: Λοιπόν, πάμε στην Πάτρα.
1: Όλα γίνονται. Αυτά δεν γίνονται κατά λάθος. Συγγνώμη.
0: Δεν ξέρω. Εγώ το διάβασα και ήθελα να το μεταφέρω. Έτσι. Λοιπόν, στην Πάτρα ηλικιωμένος πήρε ένα αυτοκίνητο λουόμενο γιατί το πέρασε για δικό του και εξαφανίστηκε και μετά έγινε ολόκληρο.
1: Και κλειδί που
0: ήταν πάνω το κλειδί. και τον πέτυχαν, έγινε ολόκληρη η αποστολή και τον πιάσανε. Και ο Ερδοάνης Χασαπόπουλος με την Ανθή Βούλγαρη χθες, όπως και κάθε μέρα, κοιτούσαν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Ναι.
0: Φτάσαν στην Εσπρέσο.
1: Ναι.
4: Ο Κατήφορος.
5: Ο Κατήφορος. Πάρε κόσμο από την Αλεξανδράτου για μια χούφτα ευρώ. Στα όρια της ανορεξίας και φοράς μια φθηνή περούκα, κάνει προσφορές στο OnlyFans για δωρεάν οφθαλμό.
0: Η εφημερίδα το γράφει αυτό.
1: Ναι, αυτό λέω για την εφημερίδα της σχόλης.
4: Έχει OnlyFans αυτή η σελίδα.
0: Έχει OnlyFans.
5: Έτσι φαίνεται, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Έχει OnlyFans η Αλεξανδράτου.
1: Τι να πω, ξέρω εγώ τι κάνει ο καθένας. Η Τζούλια Αλεξανδράτου γνωστή.
0: Ναι, καλέ.
1: Τι να πω τώρα. Και ήταν ένα ζήτημα που έπρεπε να μας υποσχολήσει.

0: Γεια σου ρε Νικολάκη Βέρτη, με το θυμάμαι πρωί-πρωί.
1: Μας ταξίδεψε. Μας ταξίδεψε, λέει.
0: Άστα να πάνε.
1: Τίνο μας πήγε.
0: Τίνο μας πήγε. Soundist.gr είναι λοιπόν το δικό σας το site. Εκεί θα μπείτε, εκεί θα μας ακούσετε, εκεί θα μάθετε για τους όρους και τις προϋποθέσεις των διαγωνισμών. Όπως έναν μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος και λήγει σήμερα, σας το είπαμε και πριν. Mm-hmm. Θα πάμε στο νησί μαζί σας, εσείς δηλαδή, και η κολλητή. Η Τίνος κληρώνει σε λίγο, όχι τώρα.
1: Σε λίγο, να είστε συντονισμένοι. Θα γίνει κλήρωση live, όπως κάθε φορά.
0: Ναι.
1: Και ο νικητής ή η νικήτρια θα βγει στον αέρα για να τους δώσουμε ή να του δώσουμε το δώρο.
0: Σας ζητήσαμε καλημέρες.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Όμορφη Παρασκευή, επιτέλους.
0: Μία Κατερίνα είναι.
2: Επιτέλους τελείωσε άλλη μία εβδομάδα.
0: Επιτέλους Παρασκευή που λέει.
2: Σήμερα έχω να πάω στο Θέατρο Παπάγου στο φεστιβάλ που έχει αφιέρωμα μπιφικό τσιμοσχολιού. Πιστεύω ότι θα είναι τέλεια. Με πολλούς, πολλούς καλλιτέχνες.
0: Βαρύ όμως.
1: Ό,τι φανταστικά καλέ. Τι λες.
0: Μοσχολιού πρωί-πρωί.
1: Με μπιθικότσι.
0: Ωραία θα είναι. Για βράδυ είναι ωραίο. Το φεστιβάλ Παπάγου. Μπράβο, ωραία ιδέα. Κάτσε τώρα. Ένα. Δύο.
1: Τι είναι αυτό, καλέ.
0: Τέσσερα.
1: Μαγχώνει.
0: Πέντε δευτερόλεπτα ήταν αυτά.
1: Ναι.
0: Ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων του φαγητού. Αν δηλαδή πέσει ένα φαγητό, σου λέει κάτω και μετά από τόσα δευτερόλεπτα το πάρεις και το φας. Δεν έχει πρόβλημα, δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν λερώθηκε. Το έχεις κάνει ποτέ?
1: Να μετράω πάνω από το φαΐ που έπεσε 1, 2, 3, 4, 5.
0: Δεν θα τα αφήσεις 5. Όσο πιο γρήγορα το πάρεις.
1: Δεν υπάρχει. Θα πέσει κάτω και θα το βάλω εγώ μετά στο στόμα μου.
0: Υπάρχει αυτό ο δημοφιλής κανόνας. Υποστηρίζει ότι αν μαζέψουμε το φαγητό από το πάτωμα σε λιγότερο από αυτόν τον χρόνο που ακούσαμε, δεν έχει προλάβει να μολυθεί, ρε παιδί μου.
1: Όπου και αν πέσει. Εγώ σου λέω ότι καταρχάς κάτω είναι βρώμικα. Πατάμε με τα παπούτσια.
0: Καλά, εκεί αυτό είναι το θέμα. Ότι είναι βρώμικα.
1: Κάνει 5 δεύτερα, δηλαδή να τσιμπήσει το μικρόβιο.
0: Εγώ δεν το πιστεύω, όπως και η επιστήμη δεν το πιστεύει.
1: Α, ορίστε.
0: Η επιστήμη τάσσεται υπέρ των ευσεβών. Δεν τάσσεται υπέρ των ευσεβών πόθων. Λέει η Guardian και ο καθηγητής ανασολογίας εμβολίων του Imperial College Tate του Λονδίνου ότι τα βακτήρια δείχνουν ότι μπορούν να μεταφερθούν στο φαγητό σχεδόν αμέσως μετά την επαφή του. Και ειδικά όταν είναι και υγρό το φαγητούλι, ακόμα περισσότερο. Με άλλα λόγια, η ιδέα ότι το φαγητό είναι ασφαλές αν το μαζέψουμε μέσα σε 5 δευτερόλεπτα είναι περισσότερο μύθος παρά πραγματικότητα. Αυτά που ξέρεις λένε τριγύρω και ξέρεις που λέγανε και οι μαμάδες παλιά. Έλα μωρέ, πάρ' το γρήγορα, δεν έγινε, δεν λερώθηκε.
1: Έλα, δεν είπαθε τίποτα. Προχώρα.
0: Κατάλαβες. Αυτά είναι αυτοί οι μύθοι που κυκλοφορούν για να μην τον. Ποιος ξαναμαγειρεύει. Έλα, μάζεψε το γρήγορα. Στα 5 δευτερόλεπτα δεν παθαίνει τίποτα.
1: Πόσους φίλους έχεις που έχουν πέφτει το φαγικό από κάτω και το τρώνε.
0: Καλέ, με τη γλώσσα, το πάτωμα.
1: Και εγώ. Και μετά μου λένε είσαι υπερβολική. Είσαι υπερβολική. Μικροβιοφοβιακή.
0: Αν νόμιζε ότι βουτάς να το φας και εσύ το πιτόγυρο.
1: Εγώ απολυμμένο και τον αέρα που αναπνέω πριν τον εισπνεύσω.
0: Καλά,
1: και θα έτρωγα το φαΐ από κάτω.
0: Καλά μωρέ, στην πατάτα ντετόλ.
1: Παίρνει λίγο.

0: τάξη και αλφαδιά, παιδιά, όλα με ασφάλεια. Λίγο πριν τον διάλειμμα των και μισή, ξέρεις τι λέγαμε πριν, Αθηνούλα? Ότι όταν ψάχνεις ασφάλεια, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι όταν δεν ξέρεις τις λεπτομέρειες. Γιατί πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις, έτσι τα ψηλά γράμματα των συμβολέων. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να χρειάζεται να τα ξέρεις όλα και να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από παραπάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο για να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Είναι το Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πάρα πολύ απλή και κατανοητή. Θα πάμε για διλημματάκι. Και μην ξεχνάτε πριν πάμε για διλημματάκι, και στο λέω και σένα να το ακούσεις.
1: Η ταπεινότητα σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός σε κάνει άνθρωπο. Η ειλικρίνεια σε κάνει ξεχωριστό.
0: Και
1: η απλότητα σε κάνει μοναδικό.
2: Και υπομονή σε κάνει άγιο.
0: Φυλάκια.
3: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Ή μπορείς απλά να μπει στην Insurance Market.
5: Κι εγώ εκεί μπήκα.
4: Κι εγώ.
3: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
6: Α4 τα περιπολικό έχει.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
12: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις στο full. Οι Σπέτσες δεν είναι απλά ένα νησί. Είναι εμπειρία, στυλ και ιστορία σε κάθε σου βήμα. Περπάτησε στα γραφικά σοκάκια, κάνε τη βόλτα σου με άμαξα δίπλα στη θάλασσα και άφησε το ιστορικό λιμάνι να σε παρασύρει σε μια άλλη εποχή, γεμάτη αρχοντιά και ατμόσφαιρα. Εδώ όλα έχουν άλλη χάρη. Και φυσικά, βουτιές, καθαρά νερά, μικρή κολπίσκι και παραλίες που σε καλούν να τις ανακαλύψεις μία προς μία. Η Αγία Παρασκευή, ο Βρέλος, ο Άγιος Νικόλαος, κάθε σημείο και μία μικρή καλοκαιρινή απόδραση. Σπέτσες, για όσους θέλουν κάτι παραπάνω από διακοπές. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
15: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου, η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου, στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου, ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού, Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου, ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά, ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
16: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική Neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
17: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
18: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
1: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
0: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
8: Yes, yes, yes. Welcome back. Λοιπόν, είναι 7 και 32, είναι το πάμε πρωινό της Παρασκευούλας. Επιτέλους, ρε παιδί μου, το λέμε και χαμογελάμε. Μας αρέσει η Παρασκευή σαν ημέρα.
9: Σας αρέσει,
8: Εμένα πάρα πολύ. Αθηνά, κάνε το μηδίαμα της Τζοκόντα και
9: πες μας
8: πού θα πάμε για ψώνια σούπερ μάρκετ καταρχάς.
9: Φυσικά θα πάμε στο Μασούτι και θα αγοράσουμε τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Mr. Grand και Special Selection.
8: Yeah.
9: Με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτι 50 χρόνια εμπιστοσύνη. Είναι κάθε μέρα. Επίσης, εμπιστεύεστε κάθε μέρα τον πράκτορα της κίνησης, τον πράκτορ Βουφού. Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
7: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
8: Ωραία πραγματάκια. Κοίταξε να δεις. Παρασκευιάτικο έχει στην άνοδο του Κηφισού. Κάτσε τον ντρόν. Πώς τα βλέπω χωρίς ντρόν?
9: Σηκώστε το ντρόν σε πράκτορ Βουφού και ενημερώστε
8: λοιπόν.
9: Μας.
8: Έχει κίνηση κλασικά ανεβαίνοντας από το ύψος της Ιερά Οδού μέχρι την έξοδο της Αχαρνών. Τώρα μέσα στο λιμάνι σιγά σιγά πίζει, γιατί ο κόσμος πηγαίνει για τα νησιά Αθηνούλη, και ανεβαίνοντας από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα στην Ελευθερίου Βενιζέλο έχει το πρωινό ποτηλιάρισμα, όπως και βγαίνοντας από το Χαϊδάρι για να πάτε προς το Σκαραμαγκά και στο Σχιστό. Καλημέρα.
7: Ο καιρός σήμερα.
8: Τα εισιτήριά μας.
10: Καλημέρα, εργάτες. Εδώ ο κυβερνήτης σας μιλάει από το κόκκι. Βρισκόμαστε σε φάση τροχοδρόμησης προς το διάδρομο απογείωσης της ημέρας. Οι μετεωρολογικές ενδείξεις στο κόκκι μας ενημερώνουν για σταθερές ατμοσφαιρικές συνθήκες.
8: Καταπληκτικό.
10: Κατά την απογείωση έχουμε
8: ουρανό,
10: ουράνιο θολό, πολύ καλή ορατότητα πτήσης. Δεν χρειάζεται να φοβάστε, εμπιστευτείτε με. Έχω εμπειρία 30 ετών στις πτήσεις. Ούτε Περιστέρι δεν έχει πετάξει όσες φορές έχω πετάξει εγώ. Η άνεμος στο flight level της Αττικής Απνέου Βόρη, 7 μποφόρ θα έχει σήμερα, οπότε δέστε τη ζώνη σας και μην τη λύσετε. 34 βαθμούς Κελσίου.
8: Πάμε, κυρία μου, να ξεκινήσουμε.
10: Φανταστικός ο καιρός σήμερα. Απολαύστε την πτήση σας. Θα φτάσουμε στον προορισμό μας ατσαλάκωτη, αλέκεστη και υπέρλαμπη.
11: Υπάρχει ζώτη στο ρεσί, έχεις βγει από έναν παραμύθι και μας κάνεις πράγμα, ας πούμε.

0: Όλε, Πέτρος Ιακωβίδης, οδός Τσιμισκή, 7:40. Σε βλέπω, Αθηνά, έχεις τώρα μία.
1: Είναι η
0: μία
1: ώρα.
0: Μία γρήγορση.
1: Μου.
0: Α, ναι. Ναι. Φύγαμε.
1: Φύγαμε.
2: Γεια, πες.
0: Λέγε.
1: Είναι η ώρα αυτή που ανοίγουμε το θέμα ημέρας.
0: Yeah.
1: Και σήμερα είναι φωτιά το θέμα μας. Λοιπόν, θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα και να πείτε αλήθειες στο Viber.
0: Για τις πανελλήνιες εξετάσεις.
1: Όχι, ρε, για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Σχέσεις θα σεισμούς. Μας απασχολήσουν. Λοιπόν, πράγματα τα οποία κάνετε όταν ζείτε μόνοι σας στο σπίτι και δεν μπορείτε να τα κάνετε όταν συζείτε. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα που ζεις όντας μόνος, αλλά όταν συζείς δεν μπορείς να τα κάνεις. Τις συνήθειες αυτές. Για παράδειγμα,
0: ναι,
1: γενική
0: για πες,
1: καθαριότητα, θα πω τον καημό μου, στις 12 το χάραμα. Εγώ αυτή την ώρα γυρίζω στο σπίτι
0: Αθηνά,
1: μου και έχω ελεύθερο
0: από
1: χρόνο.
0: Από όλα που μπορεί να κάνει ένα σολίστα, ένα τέλος πάντων εργένη,
1: ναι.
0: Αυτό σου λείψε
1: αυτή
0: η γενική
1: στιγμή,
0: καθαριότητα,
1: ναι,
0: 12 το βράδυ.
1: Δεν βρίσκω χρόνο να καθαρίσω το σπίτι. Εγώ αυτή την ώρα επιστρέφω στο σπίτι.
0: Άρα είσαι καλή συγκάτοικο. Είσαι καλή συγκάτοικο.
1: Είμαι καλή συγκάτοικο γιατί σέβομαι.
0: Αυτό.
1: Σέβομαι το,
0: εγώ,
1: τον άλλο.
0: Εγώ ψάχνω ακριβώς το αντίθετο.
1: Τι.
0: Να είμαι μόνος μου για να μην κάνω καμία δουλειά ποτέ. Να είναι όλα πεταμένα. Όλα όμως, δηλαδή να μπαίνω και να τα παρατάω εκεί και να τα βρίσκω μετά από 10 μέρες στο ίδιο σημείο.
1: Λοιπόν, άκου να δεις.
0: Αλήθεια το λέω.
1: Αυτό μου θυμίζει το Θοδωρή Αθερίδη που δώσε μια συνέντευξη και θα το ακούσουμε στο Όλα στη Φορά.
0: Α, ναι.
1: Οπωσδήποτε. Που, αυτό ακριβώς είπε. Ότι τώρα
0: αυτό
1: που
0: είπε.
1: Χώρισε και οι δύο, λέει, είμαστε πάρα πολύ καλά. Γιατί, λέει, μάντεψε. Αφήνω, λέει, πετάω, λέει, το βρακί μου εκεί και είναι τέλειο που το πετάω εκεί.
0: Μπράβο. Αυτό,
1: δεν
0: ρε,
1: θα
0: παιδί
1: ρωτήσω
0: μου.
1: Κανέναν.
0: Αυτό, ρε, παιδί μου. Να φας, δηλαδή, πρόσεχε λίγο τα πατατάκια σου σε μια βραδιά που βλέπεις το αγαπημένο σου σύριαλ, ναι, ή τον αγώνα το ποδοσφαιρικό, το μπάσκετ, να πέσει κάτω το πατατάκι και να το μαζέψεις μετά από 4 μέρες.
1: Ή
0: τα μυρμήγκια.
1: Από το κοντρόλ με ειδοποιούν ότι συχνά γκρινιάζεις γιατί το πιάτο θέλεις να πηγαίνεις στον οροχήτη,
0: ναι,
1: κατευθείαν.
0: Εγώ γκρινιάζω, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Άρα έχει δίκιο το κοντρόλ που
0: έχει
1: με ειδοποιεί.
0: Έχει δίκιο το κοντρόλ.
1: Τι
0: και,
1: μας λες
0: και
1: τότε.
0: Γκρινιάζω εγώ, να σου πω την αλήθεια. Mm. Αλλά εκεί είμαστε δύο. Πρέπει να σεβόμαστε ένα τον άλλο γιατί θα βρωμήσουμε. Mm. Άσε με μόνο μου να κάνω ό,τι θέλω εγώ. Να βάλω.
1: Καλά, τώρα είναι λογικό αυτό που
0: και
1: μου λέει.
0: Και φυσικά να μην ανάψω και ποτέ air condition. Ποτέ. Δεν πάει να έχει 45 βαθμούς Κελσίου το ανεμιστήρα μου, το ντουζάκι μου και να κάθομαι. Δεν θέλω air condition.
1: Πες
0: πάλι σφαγή.
1: Με το που φεύγει ο Γιάννης για τη δουλειά, το air condition το βάζει στους 17. Κυκλοφορούν στο σαλόνι 4 πιγκουίνοι.
0: Με το που φεύγουνε όμως. Με το που φεύγει,
1: με το που φεύγει για δουλειά.
0: Χθες σφαγή χθες.
1: Τι, πάλι τσακωθήκατε για το κλιματιστικό.
0: Αλλά πολύ τσακωμό.
1: Αλήθεια λες τώρα.
0: Ναι, γιατί αγάπη μου, δεν μπορώ να βγαίνω από το ντουζ και να το έχει στο 23-22. Κλείστο για 5 λεπτά, 10, γιατί θα πάθω ψήξη.
1: Άκου, πω, όταν μου τα λέει. Ξενερώνω! Όταν μου λέει, εγώ βγήκα από τον ντουζ και κλείσε το κλιματιστικό. Και επειδή εσύ βγήκε από τον ντουζ, τι θα γίνει, θα γίνω εγώ ντουζ και μάθω.
0: Χαζούλη. Με το μαλλί το βρεμένο δεν κάνει.
1: Κάτσε πιο εκεί.
0: Μα και γίνεται, έχει κλιματιστικό σε όλο το
1: σπίτι. Πήγαινε στο μέσα δωμάτιο.
0: Είναι αυτά τα πολύ τα δυνατά.
1: Πήγαινε στο μέσα δωμάτιο. Μέχρι να στεγνώσει.
0: Μπράβο, αυτό ακριβώς έγινε η Τζακωμός. Θα ξενιτευτώ εγώ.
1: Λοιπόν, έχει δίκιο.
0: Θα κάθομαι στον καναπέ εδώ μέσα, στο σπίτι μου τιμωρία, γιατί έξω θέλουμε να έχουμε τη δροσιά μας, μην υδρώσει το ποδαράκι.
1: Λοιπόν, άρα το κλιματιστικό είναι το πρώτο πράγμα
0: που θα έκανα. Εγώ. θα το κατέστρεφα.
1: Αλήθεια, λες τώρα.
0: Πω. Λοιπόν, εσείς τι θα κάνατε.
1: Στείλτε μας, παιδιά, θα γίνει χαμός σήμερα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Ποια είναι αυτή η συνήθεια που κάνεις όταν ζεις μόνος και δεν την κάνεις όταν συζείς?
3: Πάμε πρωινό. Ό,τι είναι τώρα.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα στο ρυθμό 949. Λαό τα μηνύματα, παιδιά. Εντάξει, ξέρουμε ότι έχουμε καημό να μην μαλώνουμε με τους συγκατοίκους μας και θέλουμε να μας στείλετε μηνύματα και να συνεχίσετε να το κάνετε για το τι θα κάνατε αν κάποια στιγμή μένατε μόνοι σας.
1: Ναι,
0: δεν είναι?
1: Η συνήθεια που κάνεις όταν ζεις μόνος, αλλά δεν την κάνεις όταν συζεις άνετα. 6937-949-949 στο Viber, εκεί όπου κάθε μέρα μα στέλνατε και τα νησιώτικα τραγούδια σα.
0: Και ήρθε η στιγμή.
1: Oh.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
1: Παρασκευή.
0: Ήρθε η στιγμή, Παρασκευή, για να κάνουμε την κλήρωση.
1: 26/6. Το είχαμε πει από την αρχή.
0: Όσο ο Αλέξανδρος πατάει το κουμπί για να γίνει η κλήρωση, εμείς να σας πούμε ότι ο νικητής, η νικήτρια που ελπίζουμε να απαντήσει σήμερα, θα κερδίσει το μοναδικό τριήμερο για αυτόν και την παρέα του στο Aeolis Tino Suites.
1: Ένα φανταστικό τριήμερο στην Τίνο, λοιπόν. Με Sea Jets θα ταξιδέψουν και θα γυρίσουν τα ταχύπλοα, ο μεγαλύτερος στόλος παγκοσμίως. Στο Beach Bar La Lalouza θα πιούν τους καφέδες τους και τα κοκτέιλ τους, και Δρόμος Rent Car θα είναι το αμάξι που θα έχουν στην Τίνο. Τα πάντα όλα από το ρυθμό. Και για να δούμε
0: ποιο
1: το όνομα που βγήκε.
0: Έχει βγάλαμε όνομα, για να δούμε.
1: Τι γίνεται, παιδιά? Έχω μεγάλη αγωνία, πάρα πολύ μεγάλη.
0: Ηλία. Όχι, δεν τη θυμόμαστε τη Λία. Θα την καλούμε.
4: Θα τη θυμηθείτε.
0: Ωραία.
1: Ναι. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μας ακούς, Λία. Να σου πω, έχεις καταλάβει τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή?
5: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Κορίτσι μου, φεύγεις για Τίνο. Φτιάξε βαλίτσες.
0: Άσε μας ρε Λία τώρα.
1: Παίρνεις μαζί και την παρέα σου.
0: Να σου πω, έχεις βρει κολλητούς?
5: Τα παιδιά μου και τον άντρα μου.
0: Και λέγαμε να χωρέσουμε και εμείς, ρε Σιλία. Μπράβο, ρε Σιλία.
1: Μπράβο, κορίτσι.

0: Λοιπόν, να περάσετε
1: τα φιλιά μας, συγχαρητήρια.
2: Σας υπέρ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Πάντα τυχερή. Μείνε λίγο στη γραμμούλα για τα υπόλοιπα τα διαδικαστικά.
2: Ναι, ναι.
1: Τι καταπληκτικό τώρα.
0: Υπέροχο.
1: Αυτό.
0: Ε?
1: Είμαστε τυχεροί που αναδεικνύουμε εμείς τους νικητές.
0: Σαν να το κέρδισα εγώ νιώθω.
1: Οι νικητές λοιπόν στο Πάμε Πρωινό, κάθε μέρα 7 με 10, Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα. Μείνετε μαζί μας γιατί έρχονται κι άλλα.

0: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση όπως λέμε ντου από παντού, 8 παρα 5 στο ρυθμό 949.
1: Εδώ είμαστε και είστε και εσείς οι ακροατές μας συντονισμένοι. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6937-949-949 για το θέμα της ημέρας.
0: Το οποίο είναι αρκετά ιντρικαδόρικο. Τώρα σε λίγο θα είναι και η Μπέτη στην παρέα μας. Τώρα ακολουθεί η πληροφορία που κανείς δεν ζήτησε, αλλά όλοι την θέλουν. Υπάρχουν περίπου Αθηνά 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο, μην αγχώνεστε
1: όμως.
0: Όλα εδώ. Εσύ κλασικά repel spray, έτσι. Το repel spray τα κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray από τη Unipharma. Πάμε να κάνουμε διάλειμμα και να επιστρέψουμε φυσικά με το αγαπημένο μας ρητό για σήμερα.
2: Η ταπεινότητα σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός σε κάνει άνθρωπο.
0: Ο λεπά είναι, ο λεπά.
2: Η ειλικρίνεια σε κάνει ξεχωριστό. Η απλότητα σε κάνει μοναδικό.
1: Αυτά είναι.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.

0: συντρόφοι και συντρόφισσες της γεύσης. Το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά. Το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
1: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Ρυθμός 949.
2: Καλέ, τι γλαροπούλια είναι αυτά που ακούγονται.
3: Καλέ, τι γλάρια ακούγονται.
2: Σχηματίζουν ένα όνομα στον ουρανό.
3: Εμείς περιμέναμε να ακούσουμε άλογα. Τελικά ήρθε κάποιος με γλάρος.
2: Τι γράφει, τι γράφει στον ουρανό το μήνυμα.
3: Σίγμα πι. Ένα νησί γράφει.
2: Α.
3: Μπέτι.
2: Μπέτι Μαγκύρα.
3: Είσαι εδώ.
2: Μπέτι Μαγκύρα, καλημέρα.
3: Τίποτα, η Μπέτι μας...
2: Πού είναι?
3: Θα εμφανιστεί και αυτή σιγά σιγά, πού θα πάει?
2: Υποβρύχια, με κατάδυση θα βγει από τη θάλασσα. Πώς βγαίνει το κορίτσι του James Bond στην παραλία μπροστά?
3: Και,
2: ποια ήταν το κόριτσι του James Bond που έβγαινε από τη ιστορική αυτή, τέτοια, αυτή η σκηνή?
3: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Που έβγαινε από τη
3: βεβαίως. Κάπως έτσι θα γίνει σήμερα η σύνθεσή μας με την Μπέτι. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτι Μαγκύρα. Στο δεύτερο μέρος από το Πάμε Πρωινό της Παρασκευής, προσπαθώντας να κάνουμε τη σύνθεση, γιατί παιδιά, το κορίτσι μας σήμερα είναι κάπου και λούεται. Έχει πάει τέλος πάντων για κάτι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε ένα νησί.
2: Έχει φορέσει το φουλάρ της, έχει βάλει το μαγιό της και θα μας φέρει εδώ στο στούντιο του ρυθμού θαλασσινό αέρα μαζί με τα γλαροπούλια που μπήκανε.
3: Λοιπόν, έχουμε ανοίξει το θέμα της ημέρας. Εμείς περιμένουμε πώς και πώς. Μπέτι, είσαι εδώ, κορίτσι. Καλημέρα.
4: Ναι.
3: Έλα, κορίτσι.
2: Έλα, είσαι γιατί... στον αέρα.
3: Έλα, έχουμε βάλει και τους γλάρους.
4: Έλα ρε παιδιά.
2: Τι
4: γίνεται? Θα με πάρουν οι γλάροι από εδώ και θα φύγουμε στο τέλος.
3: Καλημέρα. Καλημέρα. Καμπάνα όμως, λες και σε έχουμε εδώ, να ξέρεις. Ναι.
2: Όπα, μην το ματιάσουμε. Μην το ματιάσουμε. Όταν απομακρύνεται το ρούσι, απομακρύνεται και εκεί.
3: Ναι, είναι το θέμα με το σήμα και πέρα τώρα.
2: Εμείς
3: θα το λύσουμε το θέμα. Σκέψου και εσύ, μιας και μας ακούς, Μπέτι, το θέμα της ημέρας. Τι θα έκανες?
2: Ποια είναι η συνήθεια που κάνεις στο σπίτι όταν είσαι μόνος σου και δεν την κάνεις όταν συζείς με κάποιον? 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber του σταθμού. Έρχεται και η Μπέτι σε λίγο, θα το βρούμε με τη σύνδεση.
3: Καλή ώρα, όπως εγώ. Τώρα που το τριήμερο θα σολάρω, θα κάνω όλες αυτές τις συνήθειες.
2: Είσαι σε όλο αυτό το τριήμερο.
3: Πού σου κουδού.
2: Ο δεσμός σε λείπει.
3: Πού σου κουδού θα σολάρω, που θα κάνω όλες τις συνήθειες που θα έκανα σαν. Δηλαδή ξεκίνα. Θα στα περιγράφω, Αθηνά.
2: Ναι,
3: ένα-ένα.
2: Ναι, ναι.
3: Θα σου λέω, έλα αυτό. Έλα εκείνο και δεν συμμαζεύω. Φυσικά σε λίγο φέρνουμε και το όλα στη φόρα.
2: Ωραία,
3: το πρώτο στοιχείο του ραντάρ. Και μέσα στην ώρα μήπως έχουμε και τη Ματάμ Μπακίρα. Θα δούμε, εκτός αν έχει φύγει και αυτή. Καλημέρα. Αυτή.

0: Ρία Ελληνίδο, ό,τι και να γίνει, θυμίσου στο ρυθμό 949, Βασίλης, Μπέτη και Αθηνά. Επιτέλους η Μπέτη είναι εδώ, ρε παιδί μου.
1: Μπέτη.
2: Εδώ είμαι.
1: Έλα. Πού είσαι καταρχάς, πες στον κόσμο που μας ακούει. Έλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ήρθα να ρίξω μια βουτιά στις πέτσες και που το βγάζετε από τη μύτη. Τι να κάνω. Μία η σύνδεση, μία το τέτοιο, μία το αυτό, μία το εκείνο. Να.
0: Ορίστε όμως που είμαστε εδώ τώρα και τα συζητάμε. 8
2: τα
0: και 10.
2: Καταφέραμε. Για να δούμε, θα τη βγάλουμε την
1: είναι
2: ώρα.
1: Ωραία στις
0: θα τη βγάλουμε
1: πέτσες.
0: Καλέ.
1: Είναι ωραία.
2: Είναι ωραία στις ναι. πέτσες. Είναι ωραία στις πέτσες. Ναι, είναι
1: ξέρεις τι ώρα
2: δεν
1: είναι αυτή.
2: Ξανάρθει.
0: Α, ναι. Ούτε εγώ έχω πάει στις πέτσες να ξέρει. Μέχρι Ίδρα έχω φτάσει.
2: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι και πολύ εύκολο να έρθει.
0: Πάντως τώρα συνδέθηκε ώρα... στην κατάλληλη στιγμή. Για πες, ναι.
2: Τώρα συνδέθηκα στην κατάλληλη στιγμή γιατί αυτή τη στήλη ξέρετε ότι δεν τη χάνω πάντα. Είναι η ώρα για το όλα στη φορά.
0: Εντάξει.
1: Όλα. Τι πασάρα, καλοκαίρι.
0: Έχουμε περάσει άλλο level σύνδεση.
3: Όλα στη φορά.
1: Αγαπητοί ακροατές, από όπου και αν μας ακούτε, η Μπέτη Μαγκύρη είναι μαζί μας, ας πούμε, σήμερα από τις Πέτσες. Ήρθε η ώρα για το όλα στη φόρα και θα σας ξεκινήσω, Μπέτη μου και Βασίλη μου, από το Θοδωρή Αθερίδη, ένα από τα πιο αστεία αποσπάσματα και αληθινά που έχω δει στην ελληνική τηλεόραση φέτος. Γέλασα πάρα πολύ με αυτή του την αντίδραση και ήταν και η αιτία και η έμπνευση για το σημερινό θέμα ημέρας που μιλάμε για τις σχέσεις. Τι κάνεις όταν είσαι μόνος σου και ελεύθερος και τι που δεν το κάνεις όταν συζείς. Ο Θοδωρής Αθερίδης, λοιπόν, στο στούντιο 4 ρωτήθηκε για το χωρισμό του και ακούστε εδώ, Μπέτη μου, τι έγινε.
0: Τι είπε.
4: Ακούμε. Θέλεις να πώς είναι να είσαι μόνος.
5: Ναι. Τέλειο.
1: Ακούστε.
4: Τέλειο. Τώρα δεν είναι αυτό.
5: Τι αλλάζει δηλαδή, ρε παιδί μου.
6: Και για τη Σμαράγδα είναι τέλειο. Πίστεψέ με το. Είναι λίγο τέλειο γιατί θες δεν θες. Λογοδοτείς διαρκώς. Γιατί τώρα αυτό το άφησες εδώ. Μωρέ το αφήνω.
0: Γνωρίστε. Να σου πω κάτι. Ταυτίζομαι.
1: Μωρέ τα αφήνω.
0: Ταυτίζομαι απόλυτα. Είναι κάποιος που δεν ταυτίζεται με αυτό.
1: Ναι,
2: ακούς Φορτούνη. Είναι και αυτός ψάρι. Είναι και αυτός ηχθής σαν εσένα.
0: Ηχθής είναι. Έτσι εξηγούσε
1: ο Θοδωρής.
0: Έπρεπε στο μάτι να το δω.
2: Λοιπόν, να σας πω κάτι. Ο Θοδωρής, δεν το γνωρίζω, είναι τόσο ακομπλεξάριστος άνθρωπος, τόσο χαλαρός.
0: Μπράβο
2: του. Που πραγματικά δεν κολλάει στο να πει αυτό ή εκείνο, μην παρεξηγηθεί ο ένας. Το πιστεύει, αλλά είναι και η Σμαράγδα έτσι, να ξέρετε.
1: Ναι, το είπε κιόλας ότι για τη Σμαράγδα είναι ωραίο. Σημασία έχει ότι έχουν πολύ καλές σχέσεις. Ο Κωνσταντίνος Βασάλος τώρα βρέθηκε καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή της Μαρίας Σολομού. Ακούστε τώρα εδώ τι έγινε. Μίλησε για την απιστία, παιδιά. Και είπε τα εξής. Λέει, έχω συγχωρέσει την απιστία. Γιατί όταν έγινε και κατάλαβα ότι άλλοι ήταν άπιστοι και είχε πάει με κάποιον άλλον, σκέφτηκα γιατί να είσαι εγωιστής. Εσένα πόσες και πόσες φορές σου έχουν συγχωρέσει την απιστία. Άρα τώρα πρέπει να τη συγχωρέσεις κι εσύ.
0: Ο Βασάλος.
1: Ναι.
2: Τι και λες ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή έχεις απιστήσει, του λέει πολλές φορές. Ναι. Της λέει. Για ποιο λόγο? Φαντάζομαι, λέει, γιατί? Από ανασφάλεια. Συνήθως λέει
0: όμως.
1: Απιστία γίνεται από ανασφάλεια. Και επειδή θες μια επιβεβαίωση.
0: Καλά τα λέει όμως.
1: Αυτό τώρα, μπράβο. Γι' αυτό και εγώ σας το έφερα αυτό το θέμα στο τραπέζι.
2: Όχι,
1: γιατί...
2: το μάλλον δεν έπρεπε να υπάρχει. Όχι μάλλον από ανασφάλεια, από ανασφάλεια, ξεκάθαρα.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Το πιστεύεις.
2: Γιατί
1: και
2: να
1: εσύ,
2: σας πω κάτι. Ναι, ρε παιδί μου, άμα δεν αντέχεις να είσαι με έναν άνθρωπο, είναι επιλογή η πίστη. Άμα δεν αντέχεις, μείνε μόνος σου και πήγαινε με κάθε μέρα και με άλλον άνθρωπο.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι.
0: Έτσι είναι. Πάντως τώρα, χθες, κάπου σε μια πρωινή εκπομπή, νομίζω στην εκπομπή του, το πρωινό του Γιώργου Λιάγκα, είπανε ότι υπάρχει μια κρίση στη σχέση τους.
1: Ναι. Το συμπέρανε από την.
2: Με ποια, ρε παιδιά, με τη Συντορινή.
0: Ναι, με την Τωρινή.
2: Γιατί χώρισαν, παιδιά, αφού γράφτηκε στα site. Χωρίσανε.
1: Το είπε και ο ίδιος, το άφησε να εννοεί.
0: Α, χωρίσανε. Ναι,
2: ναι. Κατά τα άλλα, τη συγχώρεσε.
1: Μπορεί να μην λέει για αυτή την κοπέλα. Περιμένετε, παιδιά.
2: Ναι, ρε, προφανώς δεν λέει.
1: Δεν λέει. Μιλήσει για
0: το παρελθόν.
2: Ναι, φαντάζομαι ότι δεν θα βγαίνει για μια τόσο σχέση, τόσο κοντινή, φρεσκοχωρισμένος, να πει ότι χωρίσαμε γι' αυτό.
0: Ναι,
2: να την έδινε και στεγνά την κοπέλα.
1: Λοιπόν, και τώρα η Κατερίνα Τσάβαλου, κάτι το οποίο δεν είχα ξανακούσει. Έχω ακούσει για φιλίες να χαλάνε, γιατί οι φίλοι, ρε παιδί μου, έχουν τσακωθεί για χίλιους δύο λόγους. Ναι. Έχω ακούσει φιλίες να χαλάνε για ανταγωνισμό. Ναι, έχω ακούσει φιλίες να χαλάνε για γκομενικό. Φιλίες να χαλάνε για μυρωδιά, πρώτη φορά ακούω.
2: Μύριζε.
1: Είμαι, λέει η Κατερίνα Τσάβαλου, ευαίσθητη στις μυρωδιές. Δεν μπορώ άλλος να μου μυρίζει.
0: Γαλοτυρίλα.
1: Είχα μία φίλη χρόνια, λέει, αλλά μου μύριζε, λέει.
0: Κύριε παιδιά, δεν αντέχετε.
1: Και χάλασε η φιλία μας, λέει, και δεν άντεχα την
0: πόσες ταινίες να δεις δίπλα-δίπλα, πόσο κομμενικά να συζητήσει και να μυρίζει τσίκνα.
1: Ρε παιδί μου, σταμάτα, Φορτούνη. Από όλες τις μυρωδιές στην τσίκνα σου, θέλει το μυαλό.
2: Να σκύψει να σου μιλήσει και να βγαίνει μπόχα, ας πούμε.
0: Και πολλές φορές, γιατί αν είναι κολλητός ο άλλος.
1: Άμα είναι κολλητός, δεν θα του το πεις. Απ' έξω,
2: πώς γίνεται, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς γίνεται ένας άνθρωπος να μην μπλένεται.
0: Δεν είναι το πλήσιμο, γιατί το έχω μελετήσει και το έχω πάθει στο παρελθόν.
2: Ναι, ξέρεις. Είναι, ρε, Φορτούνη.
0: Και με γυναίκα κολλητή.
2: Άμα μιλάς, άμα μυρίζεις σακουνάβι.
0: Φίλοι, ας πούμε. Όχι κολλητή. Ναι. Είναι το ρούχο το οποίο είναι αυτή τη κακή ποιότητα στο λίκρα, το οποίο δεν έχει πληθεί όταν πρέπει. Μπράβο.
1: Πακιάσε λοιπόν τη φίλη σου και πες της.
2: Για να βρωμίσει το ρούχο, πρέπει να μην μπλένεσαι κι εσύ.
0: Τι να πω, ρε παιδιά, τώρα κι εγώ. Ψάχνω δικαιολογίες.
1: Πες της κάτι πριν διαλύσεις τη φιλία όμως. Πες της, πάρε μια βαμβακερή μπλουζίτσα.
2: Να σου πω, δεν μπορεί να μην δε της το είχε πει η Τσάβαλου.
1: Ναι.
2: Δεν μπορεί να μην το είχε.
1: Λοιπόν, άκου τώρα εδώ. Ποιο θέλω να σας πω λοιπόν μία φράση και θα μαντέψετε ποιος την έχει πει.
0: Ωραία.
2: Ρίχτη.
1: Είμαι έγκυος. Είμαι γεμάτος από αυτό που πρέπει να βγει.
0: Γεμάτη.
1: Γεμάτος. Ναι, είναι άντρας. Έγκυος.
2: Έχει κάνει με φιλομετάβαση.
1: Όχι, θα σας βοηθήσω. Είναι πάρα πολύ αγαπημένος μου Έλληνας καλλιτέχνης. Που σε κάθε ευκαιρία τραγουδώ.
0: Μήπως θέλει
1: πολύ αγαπημένος μου Φορτούνη. Μπράβο, Ρεμπέτη, από τις Πέτσες.
0: Από πού και που ο Βασίλης Τερλέγκας.
1: Λοιπόν, άκου τι ωραία που το παρουσίασε, γιατί αγάπη μου, αν όλος είναι ποιητής. Ήθελε να μιλήσει.
2: Μεταφορά ήθελε να κάνει, μεταφορά.
1: Μπράβο, Ρεμπέτη. Λέει, είμαι έγκυος, είμαι γεμάτος από αυτό που πρέπει να βγει. Είναι συναισθήματα που θέλω να βγάλω προς τα έξω. Ούτε τα κονίζω, ούτε τα πριονίζω, ούτε τα σμιλεύω. Είναι γεμάτος έμπνευση.
0: Κυοφορεί έμπνευση.
2: Αυτό λοιπόν.
1: Τον ισχυρό το περπάτησα κι εγώ, μα από την άλλη.
2: Όχι με γκάστρωσε, δηλαδή με έβγαλε τα άκρα. Όχι έτσι.
3: Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Λοιπόν.
1: Όχι, είναι και πολλά τα λεφτά.
0: Είναι και το ραντάρ γκαστρωμένο και έρχεται τώρα να ψάξει να βρει.
2: Με 450 θα σκάσει.
0: Φουλ, παιδιά, πολλά λεφτά σήμερα. Κάποιον ή κάποια, ελπίζουμε Παρασκευή να το δώσουμε. Κάποιον ή κάποια, γεννημένο ή γεννημένη, καλοκαίρι, δηλαδή του μήνε Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.
1: 450 ευρώ μετρητά.
0: Έλα, Μπέτη.
2: Έλα,
0: μπορεί να είναι τυχερή σου μέρα.
1: Μπέτη, από εκεί που βρίσκεσαι, κάνε μια βουτιά μετά και για μας.
2: Δεν είναι δίπλα.
1: Όχι, όταν πας.
0: Σε λίγο.
2: Α, μετά βέβαια.

0: Θέλω εγώ με εσένα, Γιώργο Σαμπάνη, στο ρυθμό 949. Είναι η στιγμή για να διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα.
1: Να στείλω
2: για φιλιά, λέγε, ναι. Για λέγε.
1: Να στείλω φιλιά στο Μιχάλη που μας ακούει και στη φίλη μου τη Σοφία που μας αγαπάει πάρα πολύ και εμείς αγαπάμε Σοφία μου και να διαβάσω
0: σου,
1: τα μηνύματα.
0: Γεια σου Μιχάλη που μας ακούς και θέλουμε να ρωτήσουμε και την Πέτη αν της έχει συμβεί.
1: Αν της έχει συμβεί,
2: καλά, να
1: ποιο
2: να
1: αυτό
2: ακούσω.
1: Με τη μυρωδιά.
0: Όχι, για τη μυρωδιά.
1: Α, λέει ο Φορτούνης αν σου έχει τύχει κάποιος κάποια στιγμή να μύριζε και να τον απομάκρυνες από τη ζωή σου.
0: Από το περιβάλλον σου.
2: Όχι, όχι, σε φίλο όχι. Αλλά όχι. Να σας πω κάτι, εγώ θα το έλεγα.
0: Θα το έλεγες.
2: Λοιπόν, θα το έλεγα.
1: Ωστόσο, okay. Το θέμα της ημέρας έχει να κάνει με το ότι ρωτήσαμε τι είναι αυτό που κάνετε όταν είστε μόνοι σας και δεν το κάνετε όταν συζείτε και είστε σε σχέση. Και λέει εδώ η Ελίτσα, όταν είμαι μόνη μου μπορώ να κοιμάμαι ό,τι ώρα θέλω και να καθαρίζω μόνο όταν το θέλω.
0: Έλα Παναγία.
1: Όχι ό,τι θέλω και...
0: Η καθαριότητα.
1: Ναι. Και να κοιμάμαι και με το σκύλο μου, λέει, ενώ στη σχέση υπάρχουν πολλά και πρέπει να συμβιβαστούμε. Ο Γιάννης θα το έστελε που ανεβάζει το σκύλο κάθε μέρα στο κρεβάτι.
0: Μπέτη, άκου να δεις τώρα, αυτό που τους λείπει όταν που θα χαίρονται να κάνουν είναι να καθαρίσουν οι μόνοι
1: ναι.
0: τους.
1: Ναι, την ώρα που θέλω, 12 η ώρα το χάραμα, εγώ θέλω να 2 η ώρα, τα μεσάνυχτα, θέλω να καθαρίσω.
2: Ναι, να μην ενοχλείς τον άλλον, όχι να το κάνεις επειδή είναι ο άλλος.
1: Όχι, για να μην τον ενοχλείς.
2: Για να μην τον ενοχλείς.
1: Λοιπόν, ναι. Η Ελισάβετ λέει: καλημέρα, ομορφόπαιδα.
0: Δεν καθαρίζω και ποτέ.
1: Με θαυμαστικά,
0: καλημέρα.
1: Γιατί είμαστε. Εγώ προσωπικά το μαγείρεμα. Μόνη μου θα φτιάξω μια σαλάτα και θα φάω. Αλλά αυτό το κάθε μέρα, τι φαΐ έχουμε, τι θα φάμε, λέει, με φτάνει, λέει, στα όρια μου.
2: Είναι βάσανο, παιδιά, αυτό όντως.
1: Είναι το φαΐ.
2: Εγώ που δεν μαγειρεύω κιόλας. Mm-hmm. Αν μαγείρευα, θα διπλός καημός. Αλλά πρέπει να φτιάξω, να δω τι θα ψωνίσουμε, τι θα μαγειρέψουμε. Τι θα μαγειρέψει ο Δημήτρης, θα μαγειρέψει η γυναίκα, ποιος θα μαγειρέψει.
0: Είσαι μόνος.
2: Τι θα μαγειρέψει.
0: Φτιάχνεις δύο αυγουλάκια, τα κρατάς, τα τρως και το βράδυ.
1: Η μάνα μου το έλεγε αυτό μια ζωή. Είμαι μόνη μου, φτιάχνω ένα αυγό και το τρώω.
0: Βέβαια.
1: Καλημέρα, λέει η Αναστασία. Μία συνήθεια που δεν μπορείς να κάνεις όταν συζείς με κάποιον, παιδιά, είναι, λέει, ότι δεν μπορείς να παίρνεσαι όποτε σου έρχεται.
0: Αθόρυβα.
1: Είναι και αυτό ένα βάσανο.
0: Πρέπει
1: γίνει
0: λίγο αθόρυβα.
1: Τι αθόρυβα καθόλου. Κά στην τουαλέτα και κάνει.
0: Τι θα στο πούσει, παιδί μου, τι λες τώρα.
1: Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν, ο Παναγιώτης όμως είπε το καλύτερο.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Τι? Αυτό το ρημαδοπατάκι της τουαλέτας.
0: Ναι, ρε
1: για
0: παιδιά.
1: Για το οποίο προφανώς έγινε και ο τροϊκός πόλεμος.
0: Προφανώς, ρε παιδιά, που είναι μουσκεμα μονίμως όταν πάνω από στο μπάνιο. Τι γίνεται εκεί πάνω, τα αφήνετε, ρε παιδιά.
1: Πολύ με το ρημαδοπατάκι. Τσακώνεστε για το πατάκι της τουαλέτας, ρε παιδιά.
2: Βγάλτε το, ρε παιδιά, το πατάκι, να τελειώνουμε.
1: Πέτα το ρημάδι.
2: Πέτα το, μην έχεις πατάκι.

0: με ζεμπέκικο. Χορεύουμε εμείς από εδώ, χορεύει και μπαίνει στις πέτσες.
1: Φανταστικό.
2: Βέβαια. Εγώ έχω και φόντο, είμαι λίγο Δαλιανίδης. Φανταστείτε με κάπως έτσι.
0: Ακούμε τα πουλάκια, να ξέρεις, μέσα που είσαι τώρα εκεί πέρα και ωραία. Τι ωραία στη φύση που είσαι, Ρεμπέτη. Λοιπόν,
2: είδες.
0: Λοιπόν, εμείς θα πάμε σούπερ μάρκετ, θα κατεβάσουμε την εφαρμογή του Μασούτη Application και θα το έχουμε πάντα μαζί μας. Γιατί με την εμπειρία των 50 χρόνων Μασούτης κάνουμε τις αγορές μας γρήγορα και εύκολα. Έτσι έχουμε και οι vouchers εκεί πέρα, βλέπουμε τα ηλεκτρονικά κουπόνια, μπαίνουμε στο online κατάστημα και βρίσκουμε ακόμα και συνταγές για το καθημερινό μας τραπέζι. Μασούτης Application, το σούπερ μάρκετ που σας καταλαβαίνει και σας ακολουθεί παντού. Μαθαίνουμε τα πάντα και τις λεπτομέρειες στο masoutis.gr.
2: Φύγαμε για διαφημίσεις. Πάμε να πιούμε δύο γουλιές καφέ. Καθίστε να ρίξω και μια βουτιά και έφτασα.
3: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
4: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
3: Και η νομική προστασία?
4: Προστασία, αλλά νομική.
3: Και η απαλλαγή?
4: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
3: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
4: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
8: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
12: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
21: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
22: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
23: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
24: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
25: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
26: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
27: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
28: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
0: Καταπληκτικότητα, παιδιά, αυτό που ζούμε σήμερα.
2: Έπιστε. Φορτούνια. Τι έχει να τραβήξει τη Δευτέρα. Λοιπόν, θέλω να σας πω με όλα αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες, χαλάζια, αναρωτιόμαστε και τελικά τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Εκεί αρχίζει λοιπόν το μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο που παίρνεις λέει και κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Ναι. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον που να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market λοιπόν βλέπεις επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφης. Insurance Market, 15 χρόνια που κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Πολύ ωραία.
2: Κύριε Φορτούνη,
0: ναι.
2: Θα μας κάνετε την τιμή να μας πείτε την κίνηση, παρακαλώ.
0: Αμέσως.
29: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
30: Ο Πράκτορ Βουφού τώρα σηκώνει τον drone του και μας ενημερώνει για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Το διαφορετικό που έχει από άλλες φορές είναι ότι έχει κίνηση στην παραλιακή από τον Άλυμο προς το λιμάνι. Γιατί άραγε? Επίσης, στην άνοδο του Κηφισού μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, μποτιλιάρισμα βλέπω και στον κόβο της μεταμόρφωσης αν κινείστε στην Αττική Οδό. Και τέλος, το κέντρο είναι πυγμένο. Αυτά, καλή υπομονή μόλις Παρασκευούλα.
29: Ο καιρός σήμερα.
31: Ήδη συνεργά απογείωσης, σας μιλάει ο κυβερνήτης του υδροπλάνου. Πήραμε υδροπλάνο σήμερα για να πάμε στις Πέτσες, γιατί οι Πέτσες δεν έχουν αεροδρόμιο. Και εμείς θα κάνουμε μια υδάτινη προσγείωση.
2: Για μένα έρχεστε.
31: Ερχόμαστε για την Πέττη Μαγκύρα, πηγαίνουμε. Ναι, θα πάμε να τη βρούμε
0: στον εργοσαρονικό.
31: Θα κάνουμε λοιπόν μια υδάτινη προσγείωση, δεν θέλω να πανικοβληθείτε. Στην Αττική τώρα ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, έχει ηλιοφάνεια, θα φτάσει τις 34 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει 6 με 7 από φόρο, οπότε δέστε τη ζώνη σα. Όταν θα προσγειωθούμε λοιπόν στη θάλασσα σε πάρα πολύ λίγο, θέλω να βάλετε τα μαγιό σα και να γολυμπήσετε σαν τα δελφινάκια. Πάμε να βρούμε τη
0: καταπληκτικότητα. Λοιπόν, ερχόμαστε με την Πέτη, με την Ματάμ Μπακίρα, έτσι. Έχει έρθει σπέτσες.
2: Ναι, μαζί μου την έχω.
3: Α, είναι εκεί η Ματάμ Μπακίρα.
2: Ναι, good morning.

0: μαύρη.
1: Θοδωρής Φέρης είπε στο ρυθμό 949 είναι η στιγμή που θα καλέσετε στο 210-68-35-722 για να βγείτε να μιλήσετε με τη Ματάμπα Κύρα, να παίξετε και να κερδίσετε δύο πίτσες, όχι μία, δύο πίτσες από την Pizza Fan, έτσι.
2: Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Πάρτε τώρα τηλέφωνο στο 210-68-35-722.

0: καρδούλα μου πήγε που λέει. Το ευχαριστήθηκα.
1: Φανταστικό τραγούδι.
0: Τέσσερα ολόκληρα λεπτά στο τέρμα. Γιώργος Μαζωνάκης, σαν δύο σταγόνες βροχής. Εμείς είμαστε τώρα τρεις σταγόνες βροχής.
1: Ναι.
0: Και περιμένουμε μια τέταρτη, δηλαδή τη Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
1: Μαντάμ Μπακίρα μου, καλημέρα.
4: Good morning from a lovely island.
0: Yes.
4: Thank God Betty is my friend. She
1: Μα
4: took
1: έχετε,
4: me with her. She
1: took me κολλητές. With her. Κολλητές είστε πια. Παντού μαζί,
4: Μα ήμασταν και κολλητές πάρα πολλά χρόνια. Αλλά είχαμε ένα τέλος πάντων, ένα κενάκι, θα το πω
0: το
4: έτσι, ένα διαλυματάκι.
0: Τι ήταν, μήπως...
4: Το κενάκι ήταν μία παρεξήγηση που
0: μυρωδιά.
4: Έγινε μεταξύ μας.
0: Μήπως ήταν για τη μυρωδιά.
4: Όχι, για μυρωδιά καθόλου. Η Μπέτη μου σκοφωνάει κάθε φορά.
0: Όχι, Μπέτη.
4: Εγώ όταν ήμουν πάρα πολύ μικρό κορίτσι, μεγαλώνοντας στην Ινδία, δεν είχαμε πολλά χρήματα, η αλήθεια είναι. Αλλά τότε δεν την ήξερα την Μπέτη. Εγώ
0: μάλιστα.
4: Τώρα πλέναμε πέντε φορές τη μέρα. Ακριβώς επειδή δεν μπορούσα να πληθώ όταν ήμουν πολύ μικρή στην Ινδία, γιατί ήμουν πάρα πολύ φτωχιά. Και ήμασταν μέσα βουτυγμένοι, μέσα στα σκατά. Συγγνώμη που θα σας το πω.
1: Όχι, Μαντάμ Μπακίρα. Πάντως περνά τώρα στις πέτσες.
4: Τώρα περνάμε πάρα πολύ ωραία. Πίνουμε το καφεδάκι μας εδώ στην αυλή με την Πετούλα και είμαστε φανταστικά. Αλλά πρέπει να κάνουμε και τη δουλειά μας, παιδάκια.
0: Σωστά.
1: Ναι, βέβαια. Έχετε δίκιο.
4: Άρα πρέπει ο Φορτούνης να βάλει το on.
3: Nailed it.
4: Και να πάμε να υποδεχτούμε την πρώτη μας γραμμή. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
5: Νατάσα με λένε.
4: Γεια σου ρε Νατάσα, τσίφτιτσα και καραμπούζου κλου. Λοιπόν, Νατασούλα μου, είσαι έτοιμη να παίξεις, κοπέλα μου?
5: Ναι.
4: Λοιπόν, εγώ ξεκινάω, μ' ακούς καλά?
5: Ναι, ναι.
4: Ωραία, λοιπόν. Put on the red dress, the one that makes you look like a blaze. Come and don't count the time. Youth is a gift that burns like fire.
1: Α, ωραίο.
0: Τι είναι αυτό?
1: Νατάσα, το βρήκες?
0: Το βρήκες.
5: Όχι.
0: Αχ, ρε Σινατά.
4: Δεν έκανες τη μετάφραση. Εύκολο είναι. Σας λέω, θα ακούτε τους τοίχους. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να ακούτε τις
1: φωνές. Λοιπόν,
4: πάμε στη δεύτερη γραμμή. Πάμε στη δεύτερη. Good morning.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, γλυκιά μου. Πώς ονομάζεσαι?
6: Γεωργία.
4: Έλα, Γεωργία. Λοιπόν, Γεωργία, η φωνή
6: νομίζω
4: δεν έχει ανοίξει.
6: Το έχω βρει.
1: Όπα.
4: Α, το βρήκε.
6: Αλλά. Θα ήθελε μια επανάληψη.
0: Ένα ρεπετασιό.
4: Ωραία, λοιπόν. Θα το κάνω, αν και δεν έχουν ανοίξει ακόμα οι φανητικές μου χορδές, είναι πρωί.
0: Προζάκου.
4: Αλλά θα το κάνω για σένα.
0: Προζάκου.
4: Εννοείται ότι θα κάνω, για εσάς είμαι εδώ. Λοιπόν,
0: ναι.
4: Put on the red dress, the one that makes you look like a blaze.
6: Βαέ το κόκκινο
4: πιστάνε. Ναι, κοπέλα,
1: παιδί μου. Το κόκκινο πουστάνε. Εκείνο
6: δεν έχουν ανοίξει ούτε δικές μου πολιτικές
4: χώρες. Λοιπόν, τίποτα κανενός, είναι πολύ πρωί ακόμα.
0: Τι να κάνουμε,
1: σημασία
0: παιδιά.
1: Έχει ότι το βρήκες, κορίτσι μου, και κέρδισες δύο πίτσα φαν
0: Bianca
1: al Forno 10 τεμαχίων. Να ξέρετε οι φίλοι μας εκεί στη Δραπετσόνα ότι υπάρχει το 127ο κατάστημα πίτσα φαν.
0: Τι λένε, παιδί μου.
1: Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Φέρνει μαζί έναν ολόκληρο κόσμο.
0: Μπράβο,
1: αυτό το
0: Γεωργία.
1: Κατάστημα από φοβερές γεύσεις με αγαπημένες πίτσες, μπέργκερ, ζυμαλικά, σαλάτες και πάρα πάρα πολλά άλλα ακόμα. Μπράβο, Τζόρτζια. Καλή όρεξη. Ευχαριστούμε, Μαντάμ Μπακίρα. Ήσασταν καταπληκτικοί.
0: Thank you, Μαντάμ.
1: Καλές δουλειές. Για βουτιά, για βουτιά.
4: Τώρα θα πάω να ξανακοιμηθώ λίγο.
0: Εντάξει, καλύτερη δουλειά θα κάνετε. Τα φιλιά μας. Bye bye.
4: Bye bye. Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο.

0: είσαι. Σας το είχαμε πει ότι θα παίξουμε τα καλύτερα και το κάνουμε πράξη. Peggy Zina, Άμυνα, στο ρυθμό 949. Betty.
1: Ναι.
0: Σήμερα βγάλαμε και την νικήτρια για το νησί. Ήταν η Λία.
1: Α, μπράβο.
2: Ναι, ξετρελάθηκε. Κέρδισε και θα πάει με τον άντρα της και τα παιδιά της στην Τίνο.
1: Τι ωραία.
2: Ναι,
1: ωραία,
2: μας είχε πει τον Άγιο Ρωμανό. Εδώ είχε βγει στο Πάμε Πρωινό.
0: Είχε τραγουδίσει τον Άγιο Ρωμανό, το θυμάσαι.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αχ, τι ωραία, τι ωραία. Μπράβο, ρε Σιλία. Τι έγινε.
2: Ραντάρ.
0: Για μισό λεπτό τώρα.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949.
0: Μπράβο.
3: Σε ψάχνει στην Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: Ποπό είναι και 450 ευρώ τα μετρητά σε κάποιον ή κάποια. Γεννημένο, γεννημένη καλοκαίρι, δηλαδή τους τρεις μήνες του καλοκαιριού, ή Ιούνιο ή Ιούλιο ή Αύγουστο. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει μόνο τρία παιδιά. Να έχει τρία παιδιά μόνο. Τρία παιδιά. Γεννημένο ή γεννημένη καλοκαίρι, Ιούνιο ή Ιούλιο Αύγουστο.
0: Μόνο τρία παιδιά, όχι πέντε.
2: 450 ευρώ μετρητά.
1: Ωραία.
0: Φύγαμε.

0: Εγώ είμαι αυτή.
1: Και λέμε ποιος μονολογεί. Και είναι η Μπέτη από τις Πέτσες. Η οποία πραγματικά περνάει όμορφα. Τώρα θέλαμε να σε βλέπουμε από κάποια πλευρά. Πού βρίσκεσαι και πώς μιλάς και τι κάνεις.
0: Έτσι πως είμαι τώρα δεν θα θέλεις να με πίστεψέ με. Όχι, όχι.
1: Τέλος
0: δεν είμαι έτοιμη να εμφανιστώ σε κοινό.
1: Αν είσαι πάντως, εσύ που μας ακούς τώρα φίλε μας, μέχρι 34 ετών σας έχουμε νέα. Με εταιρεία μάλιστα που να λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά και με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, τότε εσύ μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Είναι τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του ΣΕΡ Στέλιου Χατζιωάννου. Έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις και ο διαγωνισμός αφορά επιχειρήσεις που ήδη λειτουργούν και είναι κερδοφόρες. Είναι ανοιχτή λοιπόν η αίτηση μέχρι 6 Ιουλίου. Τρεις νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο stelliosfoundation.gr. Η τελική ημερομηνία, είπαμε, πλησιάζει και δηλώνει συμμετοχή μέχρι 6 Ιουλίου.
2: Φαντάστικ! Ωραία!
0: Πάμε για διάλειμμα.
1: Βέβαια.
2: Πάμε να πάρουμε μια ανανάσα.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου. Αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
8: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
9: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
10: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
11: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
12: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνας του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
14: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού. Η απέραντη αγκαλιά της μαμάς. Το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
16: Ελάτε ρε παιδιά και μεγαλώνει η ομάδα. Το πλήρωμα
17: Έλα.
16: Είναι πλήρες.
17: Επιστρέφουμε από όπου κι αν είμαστε.
18: Εδώ.
17: Ακόμα και στη Νέα Υόρκη, εδώ είναι το πνεύμα μας, στο ρυθμό 949. Πάμε για την τρίτη και τελευταία, την πιο δυνατή μας ώρα. Και αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, αν θέλετε Sea Jets, ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Αφού από το Μαντούδι Εύβοιας, μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, φτάνεις Σκιάθο 40 λεπτά, Γλώσσα σε 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Αλόνισο σε 2 ώρες. Έχει πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ήρθε και ο Ατρίδης.
19: Τι ερωτική φωνή είναι αυτή, τι πράγμα είναι αυτό, καλημέρα.
20: Καλημέρα Γρηγόρη μας.
19: Γεια σου Γρηγόρη.
17: Αναρωτιέται ο Γρηγόρης τι γίνεται.
19: Εντάξει, εντάξει.
18: Του είπαμε, ότι είσαι στις πέτσες.
16: Σε ακούει με την τεχνολογία καμπάνα. Καμπάνα και λέει, πού είναι, τι τηλέφωνο έχει. Ψάχνει δίπλα του.
19: Καλό.
18: Έχουμε και λέσχη των καμένων ποιητών. Και δύο από αυτά τα εισιτήρια της Σίτζες με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στην Ελλάδα θα τα πάρει ο καλύτερος ποιητής της ημέρας.
16: Βέβαια, και εσύ εμείς κάναμε τώρα στο διάλειμμα την τέτοια,
18: τη σύσκεψη
16: και αποφασίσαμε
17: την ενδοσκόπηση.
16: Να βάλουμε ως λέξη σήμερα τη λέξη μόνος.
17: Μόνος ή μόνη. Αν το γράφει.
16: Μπράβο.
18: Ωραίο. Γράψτε λοιπόν το ποίημα σας με τη λέξη μόνος ή μόνη και ο ποιητής ο οποίος θα μας κάνει να γελάσουμε, να ξεκαρδιστούμε, θα κερδίσει δύο εισιτήρια. Πήγαινε έλα με τη C-Jets σε όποιο προορισμό θέλει και για όποτε θέλει. Του δίνουμε ανοιχτό προορισμό. Το βάζει αυτό.
16: Εμάς ο καημός μας είναι να γελάσουμε. Δηλαδή, αν έχουμε δύο-τρεις που γελάμε, με αυτόν που γελάσαμε περισσότερο και μας άρεσε το ποίημα, ναι, θα κερδίσει τα εισιτήρια. Θέλουμε να μείνει και ο Τρίτης να μας βοηθήσει, βέβαια.
19: Μην έρθει κανένα και μα πει μόνο εγώ, μόνο και εσύ και το κάνουμε.
18: Γιατί δεν
19: το
18: αναφέρουμε, γιατί δεν
16: το. Περνάει,
17: γιατί δεν το αναφέρουμε.
19: Δεν θα γελάσουμε, γι' αυτό το λέω. Τι, ο Φορτούνης κάτι κάνει λάθος. Όχι, αποκλείεται.
18: Ο Φορτούνης δεν κάνει λάθος.
16: Ο Φορτούνης κάνει το λάθος. Εδώ είναι. Που έχει γίνει σήμερα χταπόδι, έχει και σύνδεση με link. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Οκ, τα συμφωνήσαμε. Θα τον φτιάξουμε τώρα τον Γρηγόρη. Μα ακούει και το τεχνικό προσωπικό. Για να τον ακούς και εσύ απευθείας από τον δορυφόρο. Σε λίγο η Dr. Betty μας μένει και το τρίτο στοιχείο, γιατί μας παίρνουν ήδη τηλέφωνο να ξέρεις για το τρίτο στοιχείο. Αλλά δεν μπορούμε να το αποκαλύψουμε.
18: Είναι πολλά τα λεφτά, 4,50.
19: Ωχ, jackpot, jackpot.
18: Για να δούμε.

0: Dr. Betty.
1: Είναι εδώ, λοιπόν, η Dr. Betty.
2: Εδώ είναι, καλά.
3: Είναι εδώ, ωραία, παιδιά. Η Dr. Betty είναι εδώ και σας έχει μία φανταστική έρευνα.
2: Μάλιστα.
4: Όπως πάντα.
3: Λοιπόν, ακούω και τον Ατρίδη τώρα στα στάκια μου. Νάτος. Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Ξέρουμε όλοι ότι πάρα πολλά ζευγάρια γουστάρουν να υπάρχει μια ένταση να τσακώνονται για να κάνουν σεξ μετά.
1: Ναι.
3: Εντάξει. Και το ευχαριστούνται κιόλας και πάρα πολύ. Όχι όμως όλοι, διότι η βιολογία του καυγά είναι ότι όσοι κερδίζουν στους τσακωμούς χάνουν στο σεξ.
1: Νάτα, βγαίνω σωστή για ακόμα μια φορά.
4: Η βιολογία του καυγά,
3: βιολογία του καυγά. 50 νεόνυμφα ζευγάρια ερευνήθηκαν, έγινε μια μελέτη. Έδειξε λοιπόν ότι οι άντρες που βλέπουν τη σύντροφό τους ως αντίπαλο κατά τη διάρκεια ενός καυγά βιώνουν μια ορμονική υπεδιέγερση.
2: Πριν.
3: Δηλαδή οι άντρες γουστάρουνε. Όχι κατά τη διάρκεια του καυγά.
1: Ναι.
3: Θέλουν να έχουν δίκιο, επιτίθενται με επιχειρήματα και όταν ο καυγάς τελειώσει έχουν τέτοια ενέργεια που είναι δικαιωμένοι. Επειδή είναι δικαιωμένοι έχουν ενέργεια και είναι έτοιμοι για σεξ.
1: Ενώ οι γυναίκες...
3: Την ίδια στιγμή όμως ακριβώς το νευρικό σύστημα μιας γυναίκας, του συντρόφου που έχασε τη μάχη, για να το καταλάβετε, βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτης άμυνας. Η κορτιζόλη λοιπόν παγώνει τη δεκτικότητα και τη λίμπιντο της γυναίκας.
2: Μας φέρνετε τώρα έρευνες, Dr. Betty, που είναι όλες υπέρ των γυναικών.
3: Παιδιά, είμαστε επίπεδο Harvard εμείς. Δεν είμαστε.
4: Καλά. Η συγκεκριμένη έρευνα είναι επίπεδο Harvard, αλλά η μόνη αίσθηση είναι ότι του συντρόφου που χάνει, αφού η γυναίκα είναι ο σύντροφος που κερδίζει.
2: Κερδίζει πάντα.
1: Σου λέει με λίγα λόγια που δεν μιλάνε επιστημονικά.
2: Τι επιστημονικά, μωρό και εσύ.
1: Ακούστε τώρα.
3: Η γυναίκα, αν νιώσει τη γυναίκα ότι χάσει τον καυγά, στον
1: τσακωμό
3: δηλαδή, στον τσακωμό, δεν θα αναζητά την εγκύτητα αλλά την αυτοπροστασία.
2: Και την, μετά την εκδίκηση.
1: Γιατί μπαίνω σε άμυνα και ξέρει τι λέω στην άμυνα.
4: Το κοχύρι δηλαδή, θα κλειστεί.
3: Μπράβο, ακριβώς.
1: Λέω στην άμυνα, πού τον βρήκα αυτόν. Μπάρα.
2: Ναι.
1: Κατάλαβε. Οπότε άντε μετά να προχωρήσει.
2: Γιατί, πολύ απλά δεν έγινε το δικό σου. Οπότε
3: πολύ απλά είναι ότι το άτομο που θα ζητήσει σωματική επανασύνδεση μετά από καυγά είναι αυτό που έχει κερδίσει σε εισαγωγικά στον καυγά.
1: Όχι, εγώ κερδίσω, χάσω, δεν θέλω μετά τον τσακωμό τίποτα. Δεν θέλω να μου κουμπάει.
3: Όμως ο άντρας γουστάρει, να ξέρετε, να κερδίζει. Και μετά να νιώσει και επιβίτορας. Η γυναίκα όμως, αν χάσει, δεν θέλει μετά σεξουαλική επαφή.
1: Γιατί εσύ αν βγεις από πάνω στον τσακωμό.
3: Άρα αν είστε έξυπνοι οι άντρες, αφήστε μας να κερδίσουμε τουλάχιστον για να κερδίσετε και εσείς μετά.
1: Μπορεί γι' αυτό να το κάνουνε. Το έχεις δίκιο που λένε στο τέλος.
3: Βέβαια.
4: Όχι, να σας πω, εγώ δεν το κάνουμε γι' αυτό. Συγγνώμη, παιδιά. Δεν το κάνουμε γι' αυτό. Απλά πρέπει να πάει η ζωή μας παρακάτω. Γι' αυτόν τον λόγο λέμε και συγγνώμη και έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
2: Λες, ναι, μπας
3: και. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Πάλι κερδισμένος θα βγεις αν χάσεις. Γιατί στο τέλος θα σου κάτσω και θα πάρεις αυτό που θέλεις. Οπότε, κάντε τους ξύπνιους, κάντε χείριστη τέξη.
2: Μπας και δούμε, ας πούμε, μπας και μαμίσουμε.
3: Κάντε μόκο.
1: Τρίτο στοιχείο, παιδιά. Όπα, είναι σοβαρά τα πράγματα. 4,50 ευρώ μετρητά τώρα.
2: Περιμένουμε το τρίτο στοιχείο.
3: Ανοίξτε τα τηλέφωνα και ειδοποιήστε όποιους ξέρετε. Το ραντάρ σήμερα για 450 ευρώ μετρητά ψάχνει κάποιον ή κάποια που είναι γεννημένη καλοκαίρι, άρα Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Έχει μόνο 3 παιδιά και πρέπει να τον λένε Μιχάλη ή Μιχαέλα. Ψάχνουμε λοιπόν ένα Μιχάλη, μια Μιχαέλα. Γεννημένο καλοκαίρι, γεννημένη, και να έχει μόνο 3 παιδιά. Ούτε 4 ούτε 5. 3 θέλουμε.
2: Στενεύει ο κλειός.
1: Για να δούμε. 2-10-68-35-7-22.
2: Έχουμε 5 λεπτά λοιπόν, παιδιά, για να καλέσετε στο σταθερό μας για να σας δώσουμε 450 ευρώ μετρητά τώρα.

0: τι.
1: Τι έγινε, βρήκαμε νικητή, νικήτρια.
0: Εντόπισες τίποτα, κανένα νικητή, το ραντάρ μας βοήθησε σε κάτι.
1: Εγώ δεν βρήκα τίποτα, εσείς βρήκατε εκεί.
0: Τίποτα δεν προσπαθήσαμε.
2: Το μόνο, τρία παιδιά.
0: Τι έγινε, ρε παιδιά.
3: Όταν συμβαίνει αυτό.
2: Κρίμα.
0: Και είναι και, είναι και Παρασκευή, όχι τίποτα άλλο.
2: Ναι, ναι, δεν πάει αύριο.
1: Είναι και Παρασκευή, ήταν και 450, φύγανε. Πάει, πετάξανε. Λοιπόν, πάει το πουλί το χελιδόνι.
3: Τι να κάνουμε, εμείς να είμαστε
0: ένα
3: καλά.
0: Ευχάριστο
3: τώρα,
0: έχουμε, ξέρεις. Ένα για ευχάριστο έχουμε,
2: ξέρει. Το πουλί το χελιδόνι. Τι.
0: Όχι, ρε.
1: Τι.
0: Τους άμπαλους.
1: Αυτό είναι.
4: Οι άμπαλοι. Οι άμπαλοι.
5: Πότε γίνεται αυτό.
2: Λες να είμαστε όλοι ξενυχτισμένοι και οι Σπέτσες και οι Αθηναίοι γιατί βλέπαμε Μουντιάλ. Είχε ματσάκια χθες.
1: Εγώ δεν ξενύχτησα, αλλά έβλεπε ο Δημήτρης χθες το βράδυ κάτι ματσάκι. Τι ματσάκι είχε, είχε ενδιαφέρον.
2: Είχε από νωρίς, τα βραδινά ήταν με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ισχύει. Το Εκουαδόρ, παιδιά, κέρδισε τη Γερμανία.
0: Ναι.
2: Έβαλε πρώτο γκολ στη διοργάνωση όταν τους ισοφάρισε τους Γερμανούς και υπάρχει πολύ μεγάλη κουβέντα και για τον γκολ που έβαλε η Γερμανία για επιθετικό φάουλ.
0: Μάλιστα.
2: Που αν με ρωτάτε είναι 100% επιθετικό φάουλ και δεν ξέρω τι έκανε το VAR διαιτητής.
0: Ναι.
2: Κέρδισε λοιπόν το Εκουαδόρ και μάλλον θα προκριθεί και μέσω της ενδιάμεσης φάσης με αυτούς τους τρίτους. Είναι χαστούκάκι αυτό για τους Γερμανούς, οι οποίοι ναι μεν πρώτοι με 6 βαθμούς, αλλά έχασαν από το Εκουαδόρ.
0: Το Εκουαδόρ είναι πολύ κάτω σε επίπεδο, ας πούμε.
2: Δεν συγκρίνεται με τη Γερμανία. Στο ranking της FIFA η Γερμανία, 23 το Εκουαδόρ.
0: Δεν είναι και πολύ κάτω.
2: Πολύ, πολύ κάτω. Κουρασάο δεν είναι.
0: Κουρασάο,
2: δεν είναι
0: τέτοια
2: εκκλησία. Όχι, όχι, ναι. Όχι. Αν ρώτησε αυτό, όχι. Μια και λέμε Κουρασάο, 0-2 ήταν από την Εκτήλε Φανταστού που είναι η δεύτερη ομάδα πίσω από τη Γερμανία στον όμιλό της. Και αυτά που έβλεπε δίπλα στην Πέτη ο Δημήτρης, τα πιο ενδιαφέροντα τα βραδινά, είναι το Ιαπωνία-Σουηδία 1-1.
3: Α.
2: Ναι. Το Τινησία-Ολλανδία, καλά, αυτό πήγε πολύ αργά, αποκλείεται να το είδε. 1-3 κέρδισαν οι Ολλανδοί. Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 βολική ισοπαλία. Και κέρδισαν οι Τούρκοι, οι οποίοι σας θυμίζω ότι έχουν χαιρετήσει. Γιατί την πάτησαν ενώ είχαν ομαδάρα και ήταν η ευχάριστη έκπληση. Θα ήταν με 2 ήττες. Κέρδισαν τους Αμερικανούς, οι οποίοι βέβαια Αμερικανοί και ως διοργανωτές είναι πολύ καλύτερα και πολύ πιο άνετοι γιατί είναι πρώτοι.
1: Να σου πω, ρε Γρηγόρη, διάβασα τώρα μία είδηση αθλητική. Δεν ξέρω κατά πόσο έχει ενδιαφέρον.
2: Ναι.
1: Η FIFA απέκλεισε, λέει, για πρώτη φορά ομάδα από το. Από τη διοργάνωση, το Νεπάλ.
3: Αποκλείστηκε το Νεπάλ.
1: Όχι. Την απέκλεισε, την επέταξε έξω.
3: Ναι.
2: Ναι, όχι από το παγκόσμιο κύπελο.
1: Όχι από το παγκόσμιο.
2: Προφανώς.
1: Γιατί...
2: Μπορεί να υπάρχουν πολιτικοί.
1: Αλλά δεν ξέρω, λέω, δεν έχει ενδιαφέρον αυτό τόσο
2: δεν
1: πολύ.
2: Το έχω, δεν το έχω. Αδιάβαστος, ντόκτορ, αδιάβαστος.
0: Σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα. Δηλαδή, σε ποια φάση του παγκόσμιου κυπέλου.
1: Σε φάση ότι εγώ ξέρω περισσότερα πια από το
0: παγκόσμιο κύπελο. Αυτό σίγουρα. Αλλά σε ποια φάση βρισκόμαστε τώρα το παγκόσμιο κύπελο.
2: Από το 48, που είναι το πρώτη φορά με 48, πάμε στου 32. Και το ενδιαφέρον είναι ότι πλέον έχουμε και ζευγάρια τα οποία έχουν διαμορφωθεί. Δηλαδή, στου 16 ξέρουμε θα παίξει Νότια Αφρική Καναδάς.
0: Σίγουρα.
2: Ξέρουμε, ναι. Είναι από τα πρώτα που έχουν δημιουργηθεί. Ξέρουμε ότι θα παίξει η Βραζιλία με την Ιαπωνία και ξέρουμε ότι θα παίξει και η Ολλανδία. Ωραία. Με Μαρόκο.
0: Μέχρι πότε πάει
2: το Μουντιάλ? Μέχρι 19 Ιουλίου.
0: Α, καλά.
2: Έχουμε
3: μια χαρά.
2: Τώρα αρχίζει
3: ακόμα
2: το καλό.
3: Άχνο φαίνεται κάποιο, α πούμε, σαν ένα φαβορί.
2: Έχει πολλά. Οι Ισπανοί και οι Γάλλοι είναι τα βασικά, τα main και είναι και τα κλασικά φαβορί με βάση τα ρόστερ του. Έχει όμω και ομάδε. Η Πορτογάλη είναι μια πολύ καλή ομάδα.
3: Ναι.
2: Οι Βραζιλιάνοι δεν είναι τόσο καλοί όσο άλλε φορέ. Εγώ μένα για κάποιο λόγο, μην με ρωτάτε γιατί, το λέω για δεξιά και αριστερά, μου έχει κάτσει η Ολλανδία και είναι και μεγάλη έκπληξη. Όχι, όχι τόσο πολύ, όχι. Θα δούμε. We will see.
1: Θα δούμε, μάλιστα. Okay.
0: Αυτά. Τι? Μουντιάλ έχουμε, τίποτα άλλο.
2: Μπάσκετ τώρα, κοίτα να δεις πώς με πάει από εδώ, με πάει από εκεί. Γιατί θέλει να πάμε στη μεταγραφή.
0: Δεν έχουμε μεταγραφές, ρε παιδί μου. Τόσα νόματα, τέτοια λεφτά.
2: Ναι. Δεν είναι το σημερινό, αλλά χθες παρουσιάστηκε και έχεις δίκιο.
0: Ωραία.
2: Ο κύριος Φαλ θα αλλάξω γειτονιά.
0: Αλλά δεν
2: θα
0: το...
2: φύγω από τον Πειραιά και θα πάω εδώ πιο πάνω στο Άκα στο Μαρούσι.
0: Ναι. Ωραία, γιατί να θέλω να το πούμε εγώ, αυτό δεν με συμφέρει.
2: Όχι, δεν είπα ότι θέλεις. Είπα ότι θέλεις να δούμε, να φωτίζουμε και τον μπάσκετ.
0: Να το φωτίσουμε λιγάκι.
2: Έφυγε λοιπόν. Ολοκλήρωσε την παρουσία του στον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια.
0: Ναι.
2: Και ο Παναθηναϊκός βρήκε μια ευκαιρία, γιατί θεωρεί ότι είναι μια έξυπνη βόμβα για πολλούς λόγους.
0: Μάλιστα.
2: Έχει ελληνικό διαβατήριο ήδη. Δεν χρειάζεται.
0: Το κατηγορούσαμε όμως για το ελληνικό διαβατήριο.
2: Το έχει ήδη. Τι να κάνουμε, αφού του το δώσαν άλλοι.
3: Ποιος είναι αυτός που
1: δεν του το κάναμε εμείς. Δεν του το κάναμε εμείς. Το βρήκαμε έτοιμο.
2: Το αλυμπή βρήκαμε.
0: Τώρα έγινε Έλληνας.
2: Ναι.
0: Ενώ πριν δεν ήταν.
2: Τέλος πάντων, το σημαντικό. Το σημαντικό.
1: Ναι, ναι, τα ξέρω
2: κι
1: εγώ.
2: Είναι ότι.
0: Δεν θα μας λείψει πάντως, σας το χαρίζουμε.
3: Όπω, όπω, κυμπάριδε.
2: Το μπαίνει για δεύτερο τρίτο ο Παναθηναϊκός, νομίζω, μαζί με τον Λεσόρ. Και θα ψάξει κι άλλον έναν ψηλό για να έχει μια τριάδα με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Άντε να δούμε. Αρχίζει και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Εποχή μεταγραφών.
2: Θα έχει, θα έχει πολύ ψωμά και από εδώ και πέρα, θα έχει και στο ποδόσφαιρο. Και σήμερα είναι η μέρα ανακοινώσεων, να ξέρετε τι ομάδε. Ναι, ναι, ναι. Θα έχει ο Ολυμπιακό ο Μιούστη.
0: Χαιρετάμε.
2: Χαιρετάμε.
0: Σε ευχαριστούμε, Γρηγόρη.
3: Φιλάκια, Γρηγόρη.
2: Καλημέρα.
5: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλο. Τελείωσε. Έξω, σε παρακαλώ.
6: Αυτό ακριβώ, τίποτα.

0: τη Minoan Lines. Κάθε ταξίδι είναι μια γαστρονομική εμπειρία. Απολαύστε μεσογειακές δημιουργίες και το πιστοποιημένο κριτικό μενού στα αλακάρτη εστιατόρια των Φεστός Παλάς και Κνωσός Παλάς. Συμπληρώστε την απόλαυση με λαχταριστές street food επιλογές, αρωματικούς καφέδες και τοπικά ποτά στα άνετα καφέ και bars. Εποφεληθείτε από προνομιακές τιμές και από την οικογενειακή προσφορά. Κλείστε το ταξίδι σας στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Και όταν σκέφτεστε τη λέξη μόνος η μόνη, τι πρέπει να σκέφτεστε, τη λέσχη και των καμένων ποιητών. Πρέπει να γράψετε λοιπόν ένα ποίημα με αυτή τη λέξη, μόνος ή μόνη, ό,τι σας βολεύει και όπως σας έρχεται, και λίγο μετά το διάλειμμα θα βγείτε αέρα, θα την απαγγείλετε, θα κερδίσετε πλούσια δώρα. Δεν θέλω να λείψει κανείς σήμερα. Θέλω να βάλετε τα δυνατά σας.
2: Γρηγόρη και λυπή, ακούστε το ποίημα που έχει γράψει ο Λευτέρης.
3: Ναι. Η ταπεινότητα σε κάνει σπουδαίο. Ο σεβασμός σε κάνει άνθρωπο. Η ειλικρίνεια σε κάνει ξεχωριστό. Και η απλότητα σε κάνει μοναδικό.
2: Εντάξει, συμφωνώ.
1: Μάλιστα, οκ.
4: Όχι, εμείς δεν θέλουμε μόνο. Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Υποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
10: Πλας.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Πλας δροσιά. Πλας άνεση. Πλας εξοικονόμηση.
11: Πλας.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
14: Φίλες και φίλοι.
11: Μα είμαστε δύο.
14: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Μια έκρηξη.
2: Έκρηξη, πότε καλά.
1: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
3: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
2: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
1: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
4: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
3: Ποιος.
1: Έρχεται για να κάνει...
5: Μπαμ.
1: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
6: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε.
1: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπί Αλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Αρχίζει!
9: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
13: Ρυθμός 949.
14: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ρυθμός 949 και δεν είμαστε και μόνοι. Έχουμε παρέα τα κουνούπια. Τα κουνούπια θέλω να σας πω ότι είναι από τους κλασικούς τα μόνη της γης. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι, κι ας το αναλογίζουν στην υφήλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά λοιπόν, ρεπέλ σπρέι από τη Unifarma.
15: Πάμε γρήγορα στην κίνηση και καιρό.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
16: Θα μας πει ο Πράκτορ τώρα που σηκώνει τον drone του, που έχει κίνηση, που θα συναντήσετε κίνηση για να το αποφύγετε.
15: Κίνηση έχει στο κέντρο και στη Φιλολάο και στην Ημιτού. Κίνηση έχει στην άνοδο της Συγκρού, συγγνώμη, και στη Βασιλέως Κωνσταντίνου προς τα πάνω και στην άνοδο του Ποταμιού. Τώρα, στη στροφή του Φλίσβου, ανάμεσα από τον Νιάρχος και τον Άλυμο, έχει και στα δύο ρεύματα πυκνή ροή και πλησιάζοντας προς το λιμάνι του Πειραιά. Καλό σας ταξίδι.
12: Ο καιρός σήμερα.
17: Πώς θα γινόταν αλλιώς, άλλωστε, εφόσον ο κυβερνήτης σας είμαι εγώ. Πετάμε πιο γρήγορα και από αετό. Ανοίγω τα φτερά του αεροπλάνου πιο πολύ και από γήπα. Έχω πετάξει στη ζωή μου περισσότερες φορές και από Περιστέρι, ενήλικο, και θα φτάσουμε ατσαλάκωτα στον προορισμό μας. Λοιπόν, θα γίνουμε όπα σήμερα στην Αττική, με 34 βαθμούς Κελσίου η ζέστη, έως και 7 μποφόρ. Δέστε καλά τα απλωμένα σας, γιατί τώρα πριν από λίγο έσκασε πάνω στο πιλωτήριο μία κιλότα από κάποιον που την πήρε ο αέρας και την έφερε εδώ. Πετάμε σε σχηματισμό
15: Πι
17: με 4 περιστέρια μαζί. Έχω τον απόλυτο έλεγχο, δεν θέλω να ανησυχείτε καθόλου.
15: Πι.
17: Προσευχηθείτε, προσδεθείτε ήθελα να πω και προχωράμε.
15: Σε σχηματισμό Πι.
17: Λοιπόν, είναι το
15: Μπέτι,
14: δεν μα είπε που πάμε μόνο. Να σου πω, δεν μα είπε που πάμε μόνο.
17: Πού?
15: Μπράβο, λοιπόν.
14: 2-10-68-35-7-22. Η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει πύλες. Τρώσαμε ψάφες σήμερα. Πάμε για μπάνιο, ετοιμαστείτε, ελάτε.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια, έτσι, στο ρυθμό 949.
1: Είμαστε λοιπόν έτοιμοι.
2: Οι πύλες άνοιξαν. Υποδεχόμαστε τους ποιητές.
1: Πάμε να υποδεχτούμε τον πρώτο μας ποιητή, ποιητρία. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε?
3: Εγώ είμαι ο Άρης.
1: Α, ο Θεός του πολέμου.
4: Μπράβο, ρε Μπέτη, την ίδια σκέψη
0: κάναμε. Γεια σου, Άρη.
1: Άρη, έχεις έτοιμο ποίημα?
3: Έχω ένα πολύ καλό.
5: Α, θα γελάσουμε δηλαδή?
3: Θα γελάσετε πάρα πολύ.
1: Υπόκρουση. Τι να βάλουμε?
4: Ναι.
3: Βάλτε ό,τι θέλετε.
4: Ωραία.
1: Ταιριάζουν όλα, ρε Άρη?
3: Όλα.
4: Ωραία.
1: Ρίχτο.
0: Για πάμε.
3: Εκεί που ήμουν μόνος μου και έκανα πλάτσα πλούτσα, ήρθε ένας λαγοκέφαλος και μου έφαγε την λάβα. Τι συμφορά μου έτυχε, λυπήσουμε Ελλάδα. Μακάρι να ήταν όνειρο, μακάρι να ήταν ψέμα, μα η αλήθεια ήταν φρικτή, πλημμύρισα στο αίμα. Για να καλύπτω την πληγή, την τύλιξα με φίκι. Παράλληλα σκεφτόμουν πώς πάει το φίκι. Εγώ που χάριζα ειδονή στα γυναικεία πλήθη, τώρα από αυτές θα ξεχαστώ, θα ζήσω με στη λύθη. Και εκεί που ήμουν αμόφυρτος και ο ήλιος να με καίει, βρήκα λύση στο πρόβλημα. Καλέ, θα γίνω γκέι.
4: Αυτά με τα αίματα, τι τα ήθελες, τι ωραίο ποίημα.
0: Λοιπόν, ήταν εφάνταστο πάντως.
1: Εφάνταστο
4: και έβαλε και το λαγοκέφαλο μέσα.
0: Λοιπόν,
5: χθες είχαμε αυτή την κουβέντα πάντως, ξέρετε. Με το λαγοκέφαλο και το δάγκωμα εκεί που απαναγίτσαμε.
0: Ναι, Παναγία μου.
4: Το προτιμάει, λέει. Τι να κάνει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άρη.
1: Πάμε στο δεύτερο μας σπίτι. Good morning.
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, πώς ονομάζεστε?
6: Είμαι η Ράνια.
1: Α, γεια σου, Ράνια. Από πού παίρνεις Ράνια και έχει και λίγο βάθος?
6: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ακούγομαι καλά?
4: Τώρα ακούγεσαι.
0: Κομπλέ.
4: Έλα.
1: Ακούγεσαι, αλλά έχει λίγο βάθος. Για δώσ' το. Έκο, θα σου βάλουμε έκο.
6: Φορά Σανέλ, Πράντα Ντιόρ, Λουί Βιτόν και Γκούτσι. Το παίζει στάρ του σινεμά, μια Μόνικα Μπελούτσι. Αλλά εσύ, αγάπη μου, έχει μόνο το ψώνιο. Ενώ οι στάρ έχουν στυλ και εκτόπισμα αιώνιο. Διαδίδεις πως γεννήθηκε στα προάστια της Λοζάνης. Μα η νέα σου ταυτότητα λέει Βελβεντόχο Ζάνης. Η μόνη στάρ που μοιάζεται είναι η Μαριάννα Ντούβλη.
3: Την Ντούβλη.
6: Είχαμε και ένα
5: γεστάρ,
6: παιδιά.
0: Λοιπόν,
4: πού είναι όμως η μόνος? Μόνος που είναι, ρε Κιμόνη? Δεν έχουμε την ψώνιο. Ψώνιο ήταν χτες, προχτές. Ποτέ το είχαμε.
6: Η μόνη στάρ που μοιάζει.
4: Α, ναι, καλά λέει.
0: Είχαμε και γεστάρ την Ντούβλη και την έβαλες να παίξει.
4: Ήταν φανταστικό, ρε. Να σου πω, για κάνε μας λίγο το. Α, η Ντούβλη.
0: Δεν το έκανε αυτή. Ήταν
6: εκφραγμένο.
0: Μπέτη, το όφωνο λίγο πιο κοντά για να σε ακούμε. Για μείνε στη γραμμούλα, φίλοι μας. Πάμε. Επόμενη. Ναι, μείνε όπως είσαι. Υποψήφια. Μ' άρεσε πολύ.
4: Και εμένα πολύ.
1: Υποψήφια. Σωστή.
0: Μπέτη, πες.
1: Έλα, πάμε στον τρίτο. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε?
7: Γρηγόρης.
1: Έλα, Γρηγόρη. Δύο Γρηγόρη.
5: Τι λες, πώς το καταφέραμε αυτό? Μπράβο.
1: Έλα, μου ντε. Για δώσ' το, ρε Γρηγόρη.
7: Αποφάσισα και εγώ από τη δουλειά να πάω στην παραλία και τώρα αράζω μόνος μου σαν τον Αστερία. Όλα καλά μου πήγανε, τι κι αν ήλπιζα για εμάς, η μόνη μου ελπίδα ήταν τελικά ένας λουκουμάς. Πήγα να κάνω μακροβούτι μέσα στα βαθιά και έφαγα τούμπα ανάποδη πριν καν φτάσω στα ριχά. Είπα να μιλήσω σε μια γκόμενα με στυλ κάπως βαρύ και αυτή μου γύρισε την πλάτη και μίλησε στο σκυλί. Με χτύπησε μια μπάλα από ρακέτα μέσα στο μάτι. Ευτυχώς που αυτή που μου την έριξε ήταν καλό κομμάτι. Μου κλέψε ένας γλάρος το τόστ με το τυρί και τώρα τον κυνηγά από πίσω σε όλο το νησί. Τι κι αν ήμουν όλος τελικά πάνω στην αμμουδιά, τουλάχιστον γέλασα με τη δική μου συμφορά.
4: Πολύ ωραία.
1: Όλα σου τύχανε σένα, ρε Γρηγόρη, όλα.
4: Τι να κάνει τώρα.
5: Ο
4: Γρηγόρης είναι εγώ αυτή την εβδομάδα. Όλα πάνω μου.
0: Μπράβο, ρε Γρηγόρη. Καλή προσπάθεια.
1: Πολύ δυνατός ο Γρηγόρης. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα σας.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
8: Περσεφόνη.
1: Έλα, Περσεφόνη.
4: Η γνωστή Περσεφόνη.
8: Η γνωστή Περσεφόνη.
1: Έλα, ρε. Πού είσαι, ρε Περσεφόνη? Πού είσαι?
8: Πού είσαι, αγάπη μου, σας έχασα.
4: Εσύ που είσαι?
1: Και εμείς σε χάσαμε.
4: Μα είναι δυνατόν?
0: Περσεφόνη.
1: Παιδιά, η Περσεφόνη ζούσε έρωτα. Ναι. Ζούσε έρωτα, γι' αυτό και χάθηκε.
0: Ζούσε, ακούω όμως παρελθόν.
1: Όχι, ζει.
8: Όλα καλά. Όλα
4: με
8: καλά,
4: τον Παύλο, όλα καλά.
8: Όλα.
0: Γενικά όλα καλά.
1: Μπράβο.
0: Βάζω στο σημείο ώρα και φύγαμε.
4: Δώσ' το.
5: Το βάλε.
9: Ιαπωνέζικο να φας. Σε πήγα βρε παγάσα και εσύ ματιά δεν μου ρίξες, πλακώθηκε στη μάσα. Εκείνο σου το άρωμα από όμορφο μυρίζει, το κάλυψε σε μια στιγμή η μυρωδιά θορίζει. Τα τάπαινε στα μπαομπάν με μπόλικο αλάτι και εγώ σκεφτόμουν καραπιές μαζί σου στο κρεβάτι. Πρώην έτσι έτρωγε και τώρα είναι μόνος, σταμάτα λίγο μη σου έρθει μες στο στομάχι πόνος. Σταμάτα λίγο ρε μωρό, μη φας όλη την πάπια, μετά για να σου σηκωθεί θα χρειαστούμε χάπια. Μια σου πρίστηκε, φούσκωσε σαν του βούδα, μπανάνα βλέπω για μετά να βάζω χωρίς πλούδα.
3: Κοιτάξτε τι είναι για μένα το βιά, κοιτάξτε τι είναι για μένα.
4: Εντάξει, έπως, ζούμε μεγάλες στιγμές.
0: Απίστευτο.
4: Ζούμε μεγάλες στιγμές.
10: Παιδιά,
4: ζούμε μεγάλες στιγμές.
10: Σας λατρεύουμε. Περσεφόνη Παύλος. Και τους δύο, ρε φίλε. Είναι συγκλονιστικό.
4: Λοιπόν, είστε το τέλειο ζευγάρι.
0: Είστε ταυτόχρονα εκεί πέρα τώρα και μας κάνετε ντου.
4: Και εμείς, και εμείς.
10: Το πείμα ήταν ποιματάρα εντωμεταξύ. Είσαστε φανταστικοί και οι δύο. Τι θα κάνουμε τώρα.
4: Τι θα κάνουμε τώρα.
0: Έχουμε
4: και ράνια. Και εμένα μ' άρεσε και
0: ντούβλι.
4: Ήταν
0: ωραία
4: και η ράνια.
10: Εδώ αμφιτελαντευόμαστε.
0: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Το ντουέτο το αγαπάμε. Αλλά μήπως να πάμε στην ντούβλι σήμερα, γιατί ήταν και
4: σήμερα να πάει στην ντούβλι και από Δευτέρα να πάμε να πάλι να προσπαθήσει λίγο η Περσεφόνη.
10: Εσείς τα ξέρετε, το δρόμο τον ξέρετε.
0: Οπότε η ντούβλι θα μας το κάνει ένα ρεπιτασιόν να το απολαύσουμε.
4: Από το Βελβετό Κοζάνη. Θέλω Βελβετό Κοζάνη.
0: Πάμε.
11: Φορά Σανέλ, Πράντα Ντιόρ, Λουί Βιτών και Γκούτσι. Το παίζει στάρ του σινεμά, μια Μόνικα Μπελούτσι. Αλλά εσύ αγάπη μου, έχεις μόνο το ψώνιο. Ενώ οι στάρ έχουν στυλ και εκτόπισμα αιώνιο. Διαδίδεις πως γεννήθηκε στα προάστια της Λοζάνης. Μα η νέα σου ταυτότητα λέει Βελβεντό Κοζάνη. Η μόνη στάρ που μοιάζεται είναι η Μαριάννα Ντούμπι.
5: Δεν μπορεί.
11: Και κάποια
0: κερδίσε! Άστο, δεν χρειάζεται παρά.
4: Έλα, να σα πω κάτι. Να σα πω κάτι. Η Ράνια.
10: Η Ράνια εκτό.
4: Παραγωγή. Έχουμε, ανεβαίνει τόσο πολύ ο πύχη. Στην αρχή είχαμε τα τραγούδια. Τώρα βάζουμε και ηχητικά. Ανεβαίνει, δίνουμε ιδέε. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό πραγματικά.
10: Κέρδισε, το κατάλαβε.
5: Συγχαρητήρια.
10: Κέρδισε δύο εισιτήρια με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στην Ελλάδα, CJ. Πήγαινε έλα για όποιο προορισμό εσύ θέλεις. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή.
4: Να περάσεις όμορφα, κοπέλα μου.
0: Bye bye, λες και επιστρέφει τη Δευτέρα.
12: Πάμε πρωινό.
0: Πιάσε κόκκινο.
5: Καλό ήτανε, μα μπράβο.
12: Πάμε πρωινό. Στο ρυθμό 949.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Αντώνης Ρέμο, το πάμε πρωινό. Ένα λεπτάκι πριν χαιρετήσουμε, παιδιά, εδώ και σήμερα ο Μασούτης, όπως κάθε μέρα, τρεις ολόκληρες ώρες. Νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο Μασούτη, Mr. Grand και Special Selection, με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα.
1: Μπέτη, πες αλήθεια, τι θα κάνεις τώρα?
2: Τι θα κάνω, βούτια, τι θα κάνω.
3: Τώρα θα πάω να βάλω το μαγιό μου.
2: Ναι.
3: Και θα πάω να βουτήξω επιτέλους.
1: Άντε βρε Μπέτη μου, καλή βουτιά.
2: Πόση ώρα είναι οι σπέτσες, θέλουμε να έρθουμε κι εμείς. Πόση ώρα είναι οι σπέτσες?
3: Ελάτε ρε παιδιά,
1: δεν είναι μακριά. Λοιπόν, άντε καλό Σαββατοκύριακο, ό,τι κι αν κάνετε.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Πολλά φιλιά, να περάσετε ωραία, ό,τι κι αν κάνετε. Δευτέρα ραντεβού.
0: Τα φιλιά μας.
2: Bye bye.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας. Είναι καλό.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Μια κατσαριδούλα, η μικρή

0: σε κάθε νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου, η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιός 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
12: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
14: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
17: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο Δημητριάδης.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, πέρα ως πέρα. Πώς μου είστε, τι κάνετε σήμερα, πού σας πετυχαίνω? Σας πετυχαίνω στο αυτοκίνητο, πηγαίνετε στη δουλειά? Σας πετυχαίνω στη δουλειά ήδη? Εμένα που με πετυχαίνετε, θα μου πείτε, θα αναρωτηθείτε. Όσοι αναρωτιέστε, είμαι ολοζώντανα στο The Mall Athens και πού συγκεκριμένα, σε μία μαγαζάρα. Είμαι στο Marks & Spencer, στον πρώτο όροφο του The Mall Athens και έχω πάθει ένα σοκ. Θα σας πω γιατί ευθύς αμέσως. Διότι οι άνθρωποι μου είπαν ότι έχουν φτάσει αυτό το κατάστημα σε άλλο level, αλλά αυτό εδώ που αντικρίζω εγώ σήμερα δεν το περίμενα. Πραγματικά περιηγούμε στο χώρο και βλέπω ένα υπερσύγχρονο κατάστημα και θα μου πεις τώρα τι σημαίνει υπερσύγχρονο κατάστημα. Παιδιά, όλα εδώ μέσα είναι όλο καινούρια. Μπορείς να περιηγηθείς στο χώρο με άνεση και ευκολία και ξαφνικά, έτσι όπως πηγαίνω μπροστά μου, βλέπω και μια πανέμορφη γωνιά. This is, θα σας πω τι διαβάζω μπροστά μου. This is not just food, this is Marks & Spencer food. Ναι, καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχουν και εδέσματα, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, κρασιά, αναψυκτικά. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος μέσα στο κατάστημα Marks & Spencer για να κάνεις τις αγορές σου. Εννοείται, και άμα σε πιάσει μια λιγούρα, να πάρεις και το κατητή σου, να πάρεις και το δωράκι. Σου. Το καλύτερο από όλα, τώρα βρίσκομαι μπροστά εδώ, θα έχουμε και κεράσματα. Βεβαίως, και λεμονάδα βλέπω εδώ, και pineapple, grapefruit. Και πολύ ωραία πράγματα θα γίνουν σε λίγο, αλλά θα σας ανεβάσω έτσι ενδεικτικά για όσους ενδιαφέρεστε να δείτε τις νέες συλλογές, οι οποίες είναι εντάξει. Θα σας πω τι αντιμετώπισα εγώ. Πήγα χτες να μπω, να δω, ρε παιδί μου, ένα σύνολο. Και τρελάθηκα, βρήκα 25. Και τώρα φοράω το πρώτο, έτσι. Εντάξει, φανταστικό λινό. Θα τραβήξω μια φωτογραφία να πάρετε ιδέες. Θα σας περιμένω σήμερα, όχι μόνο εγώ, μέχρι και τα λάνια μας θα είμαστε εδώ σήμερα. Ου, θα περάσουμε τέλεια, απίστευτα. Και πολλές εκπλήξεις θα έχουμε και πάρα πολλά δώρα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι ή αν είστε κάπου κοντά, ελάτε στο The Mall Athens, στο πρώτο επίπεδο, για να απολαύσετε και να δείτε κι εσείς από κοντά το ολοκαίριο κατάστημα Marks & Spencer. Πάμε για επιτυχίες.

Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Δεν ξέρω αν ακούγομαι, αλλά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, διότι βρίσκομαι στο The Mall Athens, στον πρώτο όροφο, στο ολοκένουργιο κατάστημα στούντιο Marks & Spencer. Και λέω ολοκένουργιο γιατί, ναι, είναι ολοκένουργιο, είναι φανταστικό. Αυτή τη στιγμή να σας πω πού περιηγούμε, έτσι, να τα λέω και αυτά. Λοιπόν, βρίσκομαι στο section που εδώ θα βρείτε μαγιό, είδη παραλίας, έχει υπέροχα σανδάλια, θα τα φορέσω όλα με βλέπω. Δεν γλιτώνεται, δεν γλιτώνεται σήμερα εδώ μέσα. Θα αλλάξει 25 Μαγιού, να το ξέρετε. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Και μιας και που βρίσκομαι στο section με τα είδη παραλίας, να σας πω ότι 25% θα έχετε έκπτωση με την Marks & Spencer Bonus Card, με την αγορά 2 προϊόντων και άνω, και πολλά ακόμη. Εμένα αυτό, εντάξει, που με έχει συγκινήσει πάρα πολύ και με έχει ενθουσιάσει βασικά, θα πω, είναι ότι μέσα σε αυτό το κατάστημα είναι όλα τόσο εύκολα, είναι όλα μπροστά σου. Επίσης υπάρχει και ένα ειδικό section που μπορείς να βρεις τα καλούδια του Marks & Spencer. Και τώρα θα σας πω και μία ιστορία, όχι τώρα για να μην σας κρατάω, γιατί καταλαβαίνω ότι θέλετε μόνο επιτυχίες. Θα σας πω μία ιστορία που αφορά το κατάστημα, αυτό το ειδικό section με το, με το food μέσα στα Marks & Spencer. Προς το παρόν, μόνο επιτυχίες. Ελάτε στο The Mall Athens, στον πρώτο όροφο. Σας περιμένω.

49. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Oh yes, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου. Σήμερα βρισκόμαστε στο ολοκένουργιο κατάστημα Marks & Spencer, στο στούντιο κατάστημα στην Ελλάδα. Είναι το πρώτο να σας πω και ξέρετε τι, νιώθω εδώ πέρα ότι... Κατά κάποιο τρόπο τώρα, με παρεξηγήσετε, σαν να μην είμαι στην Ελλάδα, να μου πεις γιατί το νιώθεις αυτό. Διότι είναι πρωτόγνωρη η αίσθηση, παιδιά. Αυτή που θα σας μεταφέρω. Θα προσπαθήσω δηλαδή να σας το μεταφέρω αυτό που βιώνω. Καταρχήν να σας πω ότι το κατάστημα αυτό, το Marks & Spencer, το στούντιο, όπως σας είπα, είναι το πρώτο στην Ελλάδα. Είναι το νέο κόνσεπτ, το οποίο μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί μόνο σε δύο αγορές εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, στο Χονγκ Κονγκ και την Τουρκία. Και να μου πεις. Τι είναι δηλαδή, ας πούμε, ποια είναι αυτή η αισθητική που αποπνέει, ποια είναι αυτή η διάθεση. Η διάθεση είναι, παιδιά, τι να σας πω, πάρα πολύ όμορφη εδώ μέσα. Βλέπω έχει έρθει πάρα πολύς κόσμος που ήδη έτσι ψωνίζει. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εγώ φοράω ένα σύνολο Marks & Spencer και νιώθω ότι πετάω. Βέβαια τώρα για να μην στα λέω όλα αυτά μόνο δια ραδιοφώνου, μπορώ και να σε γνωρίσω ή να με γνωρίσεις από κοντά αφού έρθεις στο The Mall Athens, στον πρώτο όροφο, να δεις τι ακριβώς είναι αυτό που εννοώ. Εντάξει, εμένα με έχει τρελάνει, τώρα δεν μαζεύομαι. Ο Κωνσταντίνος από εδώ, ο ηχολήπτης μας, μου κάνει κάθε τρεις και λίγο νοήματα, γιατί θέλω να τριγυρίσω όλο το κατάστημα και εγώ παράλληλα ψωνίζω. Βεβαίως, βεβαίως. Ελάτε από εδώ και θα καταλάβετε τι εννοώ, γιατί έχει και πάρα πολύ ωραίες τιμές και πάρα πολύ ωραία ποιότητα. Εγώ το βρήκα το στυλ μου εδώ πάντως, αυτό είναι το σίγουρο. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε που αλλού από τα Marks & Spencer στο The Mall Athens, στον πρώτο όροφο που σε περιμένω.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχία.
3: Πού πας, σε μένα μιλάς? Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Φίλες και φίλοι.
10: Μα είμαστε δύο.
9: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντήσετε. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
11: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Ριάδνη, ελληνικά μάρκετ.
13: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
14: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
13: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
15: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
13: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
16: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
13: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η Προγιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
13: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
13: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
17: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.

0: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τογιοτόμι. Το τογιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τογιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
1: Κλιματιστικά τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομου αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλημέρα, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε σήμερα ολοζώντανα στο κατάστημα Marks & Spencer, σε αυτό το κατάστημα το καινούργιο, το ανανεωμένο, λουκουμάκι είναι, brand new. Εδώ λοιπόν στον πρώτο όροφο του The Mall Athens και εγώ περνάω καταπληκτικά. Παιδιά, αλήθεια τώρα, Κωνσταντίνε, έχει περάσει μία ώρα από τότε που είμαστε μαζί. Παιδιά, νομίζω ότι είμαι εδώ 4 λεπτά. Σας μιλάω ειλικρινά. Έχω χαθεί μέσα στο κατάστημα με τόσα πάρα πολλά ωραία πράγματα. Έχω πάρει και ένα καλαθάκι. Με κοροϊδεύουν εδώ οι συνάδελφοι. Δεν με ενδιαφέρει. Καθόλου δεν. Μη γελάς. Με κοροϊδεύουν, διότι έχει. Παιδιά, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Έχει section για παιδικά. Έχω ψωνίσει κάτι πιτζαμάκια τέλεια. Έχω ψωνίσει beach wear για τα παιδιά. Έχει και κάτι ωραία πόντσο. Έχει ολόκληρο section με είδη παραλίας. Έχει μετά. Κοιτάζω γύρω-γύρω, παιδιά. Δηλαδή 360. Πραγματικά είναι καταστηματάρα. Δεν υπάρχει. Τώρα υπάρχει κάτι πάρα πολύ ωραίο με το που έρθεις εδώ στο The Mall Athens, στο διάδρομο, λίγο πριν φτάσεις στο κατάστημα. Σας έχουν ετοιμάσει και τα παιδιά εδώ ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Τι είναι αυτό? Το θυμάστε το κουλοχέρι αυτόν που βάζουμε ένα coin μέσα, ένα κερματάκι και ο κουλοχέρις διαλέγει κάτι. Λοιπόν, αυτό ακριβώς υπάρχει, χωρίς να βάλεις βέβαια κάποιο κέρμα. Λοιπόν, αυτό έχει τοποθετηθεί ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνιδάκι, που αν είσαι τυχερός, μπορείς να κερδίσεις δωροεπιταγές. Έχει γίνει μία ουρά, παιδιά, από ό,τι βλέπω, έχει σχηματιστεί ουρά εκεί σε αυτό το παιχνίδι και έρχεται πάρα πολύ κόσμος, γιατί όχι, να κάνει τις αγορές του, αλλά και αν κερδίσεις αυτό το καταπληκτικό παιχνίδι, να έρθει στα Marks & Spencer και να εξαργυρώσει τις επιταγές του. Εμείς εδώ θα είμαστε, πάντως, και τα λάνια μας θα έρθουν σε πάρα πολύ, όχι πάρα πολύ λίγο, το απόγευμα θα έρθουν, τα έχω χάσει. Εγώ με βλέπετε έτσι, μουρλή, κάνω τις αγορές μου. Έχει και πάρα πολύ ωραίες ειδικές τιμές και εκπτώσεις. Και θα σας κεράσουμε και λεμονάδα. Αμέ. Όμως τώρα θα σας κεράσουμε επιτυχίες. Βγαίνουμε σε ένα σύντομο break για να επιστρέψουμε με 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Για να πιάσει.
1: Σε πιάσε. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου. Ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour. Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
5: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
6: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
5: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
6: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
5: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
6: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
7: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
8: Μια φορά.

0: και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Φουλ και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός! Να ζήσουμε τις διακοπές αυτός είναι ο σκοπός! Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια!
2: Ας πιούμε σε αυτό.
3: Χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
4: Φραπέ, χαλαρά.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα, μην

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949 και καλώς ήρθατε εσείς που είστε εδώ στο The Mall Athens, στο ολοκένουργιο κατάστημα, σε αυτό το κόσμημα. Θα πω, ναι, ας μου επιτραπεί, παιδιά. Σε αυτό το κόσμημα, κατάστημα, Marks & Spencer Studio, που βρίσκεται στο The Mall Athens, στο πρώτο επίπεδο και λέω κόσμημα, διότι είναι ολοκένουργιο. Είναι 1300 τετραγωνικά ολόκληρα, με sections γυναικείο, ανδρικό, παιδικό, section για το beachwear, την παραλία. Έχει πάρα πολύ ωραίο section επίσης, αυτό που έλεγα τώρα εδώ πέρα και στη συνεργάτη δάμου τη Φραντζέσκα. Εσώρουχα και πιτζάμες και εσώρουχα τέτοια ακριβώς που έψαχνα και μεσοφόρια. Δεν έχω βρει αλλού. Εδώ το βρήκα και έπαθα ένα σοκ, έτσι, μία σοκάρα. Και αυτό που μου αρέσει πιο πολύ είναι ότι είναι το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα που θα συναντήσετε, το οποίο εκτός από τα 1300 τετραγωνικά έχει μέσα, θα το δείτε, και ένα πάρα πολύ ωραίο corner, το οποίο το έχω αγαπήσει, βλέπω και κόσμο μέσα, που έχει το Marks & Spencer Food. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχει γεύσεις από όλο τον πλανήτη και προϊόντα τα οποία δεν τα βρίσκεις έξω στην αγορά, εκτός από τα Marks & Spencer. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι και το απόγευμα, μέχρι και το βαθύ απόγευμα. Θα έρθουν και τα λάνια, θα παίξουμε. Και όταν λέω θα παίξουμε, ήδη παίζετε, γιατί έχει σχηματιστεί ουρά στο διάδρομο εδώ πριν μπείτε στο κατάστημα, με ένα κουλοχέρι που δοκιμάζετε την τύχη σας και μπορεί να κερδίσετε δώρο επιταγή. Τσακ, να έρθετε κατευθείαν μέσα στο κατάστημα και να την εξαργυρώσετε. Μη με μαλώνετε, συνάδελφοι, που φεύγω συνέχεια. Έχω πάρει ένα καλάθι εδώ, με δείτε, εντάξει, θα κλάψετε. Πάω σε κάθε αιών. Τσουκ, όλο και φέρνω κάτι. Τσουκ, όλο και φέρνω κάτι στο καλαθάκι μου. Εδώ θα είμαστε. Είμαι η Μαντόγα του. Συγγνώμη για την πολυλογία, αλλά όταν με πιάνουν ενθουσιασμό, με ξέρουν τα παιδιά, γελάνε. Πάμε να απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, και επιστρέφουμε.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις

49 μόνο επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όσοι ξυπνήσατε τώρα, πολύ σας ζηλεύω από τη μία. Από την άλλη, όμως δεν σας ζηλεύω κιόλας, γιατί είμαι στο The Mall Athens από πολύ πρωί και είχα την ευκαιρία να μπω στο Marks & Spencer, το ολοκένουργιο κατάστημα αυτό, το στούντιο κιόλας, το οποίο είναι το πρώτο στην Ελλάδα. Και πρόσεξε, πρόσεξε, εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, είμαστε οι μόνοι, εμείς και σε άλλες δύο αγορές υπάρχει αυτό, αυτή εδώ η καταστηματάρα, στο Hong Kong και στην Τουρκία. Να τα λέμε αυτά, παιδιά. Τώρα τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει 1300 τετραγωνικά μέτρα με πάρα πολλά sections, γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Έχει ένα καταπληκτικό που, εντάξει, εγώ έπαθα ένα σοκ και ένα δέος. Αυτό το corner με το food που μπορείς να βρεις από όλο τον κόσμο, εδέσματα, γλυκά, κρασιά, πατατάκια, αναψυκτικά. Τι να σου λέω. Έλα από αυτό εδώ το κατάστημα, από το Marks & Spencer, στο πρώτο όροφο του The Mall Athens, και να σας πω, εμείς εδώ βρισκόμαστε στην είσοδο και έρχεται πολλοί κόσμος και μας λέει, έχει στηθεί ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι που πάει ο κόσμος και παίζει και έχει έναν κουλοχέρι. Ξέρετε, το κουλοχέρι σε αυτό το που πιάνουμε, πατάμε ένα κουμπί και προσπαθούμε να πιάσουμε μία μπαλίτσα. Μέσα σε αυτή την μπαλίτσα έχει δώρο επιταγές. Και έρχεται λοιπόν εδώ ο κόσμος και απολαμβάνει, παίρνει τις επιταγές του, κάνει τα ψώνια του, τον κερνάμε και μία λεμονάδα, Marks & Spencer. Τι άλλο θέλουμε? Εγώ, παιδιά, τώρα θα σας αφήνω λίγο, γιατί έχω κάτι δουλίτσες. Να πάω να τριγυρίσω στο κατάστημα, να ψωνίσω κι άλλο. Σε παρακαλώ, με μαλώσεις, Κωνσταντίνε μου. Με ψάχνει ο δόλιος, με ψάχνει ο έρμος κάθε φορά που φεύγω. Εδώ είμαι, δεν φεύγω. Εδώ, πάω να ψωνίσω. Σας περιμένω.

0: τι θέλω εγώ στο... Μολ, στο The Mall Athens, πήγα να πω τι θέλω εγώ στο ρυθμό. Εγώ στο ρυθμό είμαι καθημερινά με σένα, με μένα, με τους συναδέλφους. Από τις 10 μέχρι και τις 2 μην με παρεξηγείτε, παιδιά. Και μην με ξεσυνερίζεστε, διότι έχω χάσει τα λογικά μου, έχω χάσει τα μυαλά μου σήμερα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το live εδώ, στο The Mall Athens, στον πρώτο όροφο, γιατί έχουμε έρθει σε μια καταστηματάρα, Marks & Spencer Studio, το οποίο είναι 1.300 τετραγωνικών μέτρων με πάρα πολύ ωραίες επιλογές, με πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Με έχουν απειλήσει να μην φύγω από το πόστο μου, ο Κωνσταντίνος με άγριο κοιτάζει, να μην φεύγω και να μην ξανοίγω με, μου λέει, στα βαθιά, διότι να μου πεις, εντάξει, κάνω 10 βήματα, αλλά αυτό είναι τεράστιο, παιδιά, το κατάστημα και είναι και πάρα πολύ εύκολο να δεις ό,τι χρειάζεσαι, διότι είναι χωρισμένο σε τμήματα, άλλο το τμήμα της παραλίας με τα μαγιό σου, με τα ωραία σου, τα τούτα σου, τα κίνα σου, άλλο το γυναικείο, άλλο το τμήμα με τα εσώρουχα, άλλο το τμήμα με τα παιδικά και τα ανδρικά εξίσου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο food corner, το οποίο είναι, μου έχει κινήσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον. Βλέπω και πολύ κόσμο μέσα, διότι έχει από επιλογές όπως κατεψυγμένα τρόφιμα, έτοιμα φαγητά, μαρμελάδες από όλο τον πλανήτη τώρα, έτσι, σοκολάτες, chips και όλα. Δεν είναι αυτά που θα πας, ας πούμε, τώρα και θα τα βρεις στο σούπερ μάρκετ. Είναι όλα πολύ ιδιαίτερα, είναι προσεγμένα, έτσι όπως τα Marks & Spencer μας χαρίζουν αυτήν την εμπειρία. Έλα και εσύ στο The Mall Athens, στο πρώτο επίπεδο, για να καταλάβεις τι εννοώ. Εμείς εδώ θα είμαστε, ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, μέχρι και το βράδυ. Βγαίνω σε σύντομο break, εσύ όμως, μόλις έρθεις, εδώ θα σε περιμένουμε.
1: Ο μεγάλος διαγωνισμός του ρυθμού 949. Έλα να πάμε στο νησί. Ολοκληρώθηκε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Ήρθε η στιγμή για να κάνουμε την κλήρωση.
4: Και για να δούμε
3: ποιο
4: το όνομα που βγήκε.
3: Έχει ένα
5: κοινό.
3: Λία.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Μας ακούς, Λία. Έχεις καταλάβει τι έχει συμβεί αυτή τη στιγμή?
6: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
4: Κορίτσι μου, φεύγεις για Τίνο. Φτιάξε βαλίτσες.
3: Άσε μας, ρε Λία, τώρα. Ρε Λία.
4: Και την παρέα. Ποιο τραγούδι μας είχες πει όταν είχες βγει στον
6: Άγιο Ρωμανό?
3: Ρίχτω μία, ρε.
6: Ένα χώρο σε γνώρισα πέρσι το καλοκαίρι. Αγάπη μου, λαλένομαι.
3: Λοιπόν, με αυτό το κέφι να πας, με όλα τα έξοδα πληρωμένα στην Τίνο.
6: Σας υπέρ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Μείνε στο ρυθμό 949, γιατί οι μεγαλύτεροι διαγωνισμοί με τα πιο σούπερ δώρα είναι εδώ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Α4, τα περιπολικό.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, που άλλο να πας?
12: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
11: Οτοπλάς, που άλλο να πας?
13: Πλάς, πλάς, πλάς.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
14: Πλάς, πλάς, πλάς.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
16: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
17: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
18: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
19: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα. Που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα μας, μόλις μας τραγούδησε η Κατερίνα Λιόλιο. Όμως εμείς εδώ θυμίζουμε κάτι από Ηνωμένο Βασίλειο, θυμίζουμε κάτι από Χονγκ Κονγκ, μήπως από Τουρκία. Θυμίζουμε, διότι αυτό εδώ, κυρίες και κύριοι, το κατάστημα Marks & Spencer στην Ελλάδα είναι το πρώτο κατάστημα στούντιο, το οποίο δεν υπάρχει παντού. Να τα λέμε και αυτά, συγγνώμη. Είμαστε στο πρώτο επίπεδο του The Mall Athens. Είμαι η Ματώγα Στεράτου και είμαστε από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι και το βράδυ θα βρισκόμαστε εδώ για να απολαύσουμε τις αγορές μας, για να απολαύσουμε μια άλλη εμπειρία στο shopping. Λοιπόν, τι χρωστάω να πω? Χρωστάω να πω ότι σε αυτό εδώ το κατάστημα, στο πρώτο επίπεδο του The Mall Athens, Marks & Spencer, θα κεραστείς, θα πιεις τη λεμονάδα σου, θα κάνεις τα παιχνίδια σου, θα πας, ας πούμε, στο διάδρομο, θα παίξεις με τον κουλοχέρι, ήδη πόσοι άνθρωποι παίζουν και έρχονται μέσα και έχουν κερδίσει δώρο επιταγές. Και επειδή περιηγήθηκα στο χώρο, θέλω να σου μιλήσω αυτή τη στιγμή για το section με το φαγητό. Πόσες σάλτσες, δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσες σάλτσες υπάρχουν στα ράφια, διαφορετικές για κάθε γούστο. Θέλεις καυτερή, θέλεις μια που είδα εγώ λιγουρευτή, είναι σάλτσα ντομάτας με σκόρδο και όλα αυτά. Να μου πεις, συγγνώμη, εγώ θα πάω να πάω ρούχα. Ναι, μέσα στο κατάστημα με τα ρούχα έχει όμως και πάρα πολλές και ωραίες επιλογές. Έψαχνα blueberries να βρω, παιδιά, σήμερα. Τρομάρα μου, με έχει πιάσει τώρα και πριν τις διακοπές. Ακούς, Κωνσταντίνε, και γελάς. Πριν τις διακοπές θέλω να κάνω λίγο υγιεινή διατροφή. Και τι λέω θα κάνω? Θα πάρω blueberries. Πού να τα πάρω τα blueberries τώρα, να τρέχω? Ήρθα εδώ, βρήκα ρουχαλάκια για εμένα και για τα παιδιά μου και το βρίσκω και μέσα, ωραίο, κατεψυγμένο στο section με το food market. Εντάξει, τώρα τι να σας πω για ζυμαρικά, να σας πω για τις βάφλες που έχει. Δεν είναι να πας προς τα εκεί, για εσένα, τον εαυτό μου το λέω, γιατί θα τα πάρω όλα, έτσι, θα τα πάρω όλα και θα τα φάω, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά, συγγνώμη, μπορείς να ανακαλύψεις το The Mall Athens στο πρώτο επίπεδο όταν έρθεις εδώ. Εγώ φεύγω σε σύντομο break και φεύγω για να πάω να ψωνίσω. Κατάλαβες, Κωνσταντίνε, μην με κοιτάς έτσι. Εδώ θυμάστε, δεν απομακρύνομαι. Ναι, άντε, γεια.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
7: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
6: Aosmi εντομοαποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicann. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά.

0: Τι! Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά.
0: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
2: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ωραίο φαγητό! Υπέροχη μουσική! Όλα είναι τέλεια.
1: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ.
7: Τι! 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
8: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
16: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως προσπαθούμε.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Σε περίπτωση που δεν τα έχουμε πει από το πρωί, σε περίπτωση που συντονίστηκες τώρα στο ραδιόφωνο σου, είμαστε σήμερα όλο ζώντανα στο The Mall Athens, στο πρώτο επίπεδο, στο ολοκένουργιο κατάστημα Marks & Spencer Studio, στο The Mall Athens. Τι όμορφα που είναι εδώ τα πράγματα. Τι ωραία φιλοξενία είναι αυτή. Γεια σου, γεια σου. Ψώνησες βλέπω, τι πήρες μαγιό. Ναι, να πέρασες τέλεια, φίλοι μου. Λοιπόν, βλέπω εδώ κόσμο, παιδιά, τι ωραία πρόσωπα είναι αυτά. Τι ωραίοι άνθρωποι. Ελάτε από εδώ να σας κεράσουμε και μία λεμονάδα, να σας κεράσουμε και κάτι, ρε παιδί μου, να σας φιλέψουμε, διότι, δεν ξέρω, από εδώ θα πάτε. Εδώ έχει λεμονάδα και πολύ ωραία εδέσματα. Μήπως να πάω κι εγώ να φάω. Πώς να κάνω κι εγώ τα ωραία μου σήμερα, αν και έχω ψωνίσει, ήδη έχω ένα καλάθι εδώ κάτω από την κονσόλα, το οποίο είναι γεμάτο με πράγματα, διότι μπορείς να βρεις πάρα πολλές επιλογές. 1300 τετραγωνικά μέτρα είναι αυτά, να μου πεις. Και τι δεν βρίσκεις. Βρίσκεις από το να φας και τι χρωστάω κιόλας, τι σου χρωστάω να σου πω. Στο section, ακριβώς μπροστά μου που το βλέπω, τον Marks & Spencer, εκεί που υπάρχει το φαγητό, σας είπα πριν για τις σάλτσες. Μπορείς να βρεις, δεν ξέρω ρε παιδιά πραγματικά. Πόσες σάλτσες έχουν αυτοί οι άνθρωποι? Όλες είναι μία και μία, αλλά έχουν και πολύ ωραίες σούπες. Να μου πεις σούπες, βεβαίως, έτοιμες σούπες, να τις μαγειρέψεις στο πιτς φυτίλι και να πάρεις μία γεύση, κατεψυγμένα προϊόντα, αναψυκτικά, σοκολάτες. Σοκολάτες τώρα να πούμε σε τιμές σοκ, έτσι. Σοκολάτα πήρατε, τι έχει, dark chocolate, 100%, Αυτά είναι. Καλημέρα. Παιδιά, τι ωραίος κόσμος είναι εδώ. Έχω ενθουσιαστεί. Μήπως να έρχομαι κάθε μέρα να κάνω από εδώ? Όχι, μου λέει ο Κωνσταντίνος. Εντάξει. Ωραία. Πάμε σαν τον ηρέμο και Δευτέρα. Δευτέρα μπορεί να μην είναι. Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τι άλλο έχεις να κάνεις? Έλα στο Marks & Spencer Studio, στο The Mall Athens.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

πες ό,τι θέλεις, εγώ περνάω καταπληκτικά από το πρωί, από τις 10 που είμαστε μαζί καθημερινά, στο ρυθμό 949. Σήμερα όμως ξεμύτησα, βγήκα εκτός στούντιο, κερδίσατε! Αυτό θα πάτε στο ταμείο! Θα πάτε στο ταμείο και θα εξαργυρώσετε! Σήμερα μόνο μπορείτε, διότι σήμερα είστε τώρα, δεν ξέρετε πού έχετε έρθει. Έχετε έρθει στο κατάστημα Marks & Spencer Studio στο The Mall Athens, διότι στον διάδρομο έχουμε και παιχνίδια που μπορείτε να παίξετε με το κουλοχέρι μας και να διεκδικήσετε δωρεπιταγές, εκπλήξεις, δώρα. Να μπείτε μέσα να σας κεράσουμε μια ωραία λεμονάδα Marks & Spencer, να σας κεράσουμε μια σοκολάτα την οποία την κοιτάζω και την λυμπίζομαι, αλλά δεν θα την αγγίξω, το υπόσχομαι στον εαυτό μου, κακό για μένα δηλαδή. Δηλαδή ήρθα σήμερα στα Marks & Spencer που έχουν τόσο ωραία πράγματα, τόσο ωραίο food corner εδώ που θα μπείτε και θα δείτε γεύσεις από όλο τον κόσμο, σε σάλτσες, σε σούπες, σε γλυκά, σε δέσματα, σε ό,τι θέλετε, αλλά και απίστευτες τιμές και απίστευτα ρούχα για όλη την οικογένεια. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μ' αρέσει που βλέπω πάρα πολύ κόσμο. Δεν έχει σταματήσει ο κόσμος να έρχεται, παιδιά, εδώ στο The Mall Athens και γι' αυτό σε περιμένω και θα είμαστε εδώ με όλες μας τις επιτυχίες και με όλο το επιτελείο του ρυθμού 949 μέχρι και το βράδυ. Σε περιμένουμε.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και καλή βραδιά. Μέχρι τη βραδιά θα είμαστε εδώ. Και πού είναι το εδώ? Στο The Mall Athens, στο πρώτο επίπεδο, στο ολοκένουργιο κατάστημα των Marks & Spencer. Marks & Spencer Studio. Που εδώ μπορείς να βρεις απίστευτα πράγματα για την οικογένεια, για τα παιδιά, για εσένα, για τον άντρα σου, για την παραλία, για το σπίτι που θες να μαγειρέψεις. Θες γλυκό, θες αλμυρό, θες μία σούπα, θες ένα κρασί, θέλεις μία σοκολάτα, θες το κάτι τι σου, όλα. Θα βρίσκεις εδώ, στο ολοκένουργιο κατάστημα που παρόμοιό του δεν υπάρχει στην Ελλάδα, γιατί είναι το πρώτο, παρακαλώ, παρακαλώ. Πού θα βρεις έτσι σε αυτήν τη μορφή, 1300 τετραγωνικά μέτρα είναι αυτό. Και άνοιξε σήμερα τα φτερά του και τις πόρτες του για εσένα, για εμένα, για όλους μας. Λοιπόν, για πρώτη φορά θα μπορείς να ανακαλύψεις το Marks & Spencer Food που μέσα... Έχει ένα food hall που φιλοξενεί μια ευρεία γκάμα προϊόντων. Είναι σαν παντοπολείο, αλλά παντοπολείο όπως είναι αυτά τα delicatessen που βρίσκεις μέσα από όλο τον πλανήτη, εδέσματα που δεν τα βρίσκεις πουθενά αλλού και μπαίνεις μέσα και λες, έλα ρε φίλε, σοκ, υπάρχει αυτό εδώ, ναι, υπάρχει αυτό εδώ, στο The Mall Athens, στο πρώτο επίπεδο. Φεύγω, εσύ έλα. Γιατί έχει και ωραίο παιχνίδι έξω στο διάδρομο. Πηγαίνεις σε ένα κουλοχέρι, παίζεις και κερδίζεις δωρεπιταγές. Αμέ, όλα αυτά τα ωραία έχουμε. Αρκεί να επισκεφτείς το Marks & Spencer στο The Mall Athens στο πρώτο επίπεδο. Σύντομο break και επιστρέφουμε.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
2: Πετάμε πιο γρήγορα και από αετό. Ανοίγω τα φτερά του αεροπλάνου πιο πολύ και από γήπα. Έχω πετάξει στη ζωή μου περισσότερες φορές και από περιστέρι. Ενήλικο. Και θα φτάσουμε ατσαλάκοντας στον προορισμό μας. Θα γίνουμε όπα σήμερα στην Αττική. Με 34 βαθμούς έως και 7 μποφόρ. Δέστε καλά τα απλωμένα σε. Έσκασε πάνω στο πιλωτήριο μία κιλότα. Προσευχηθείτε, προσδεθείτε. Προσδεθείτε ήθελα να πω.
3: Δεν μας είπε που πάμε μόνο.
2: Πού? Μπράβο.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
5: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
6: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
5: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
7: Φίλες και φίλοι.
8: Μα είμαστε δύο.
7: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
9: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια... θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού Home On από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένα από τα πιο ξεχωριστά διαμάντια του Αργοσαρονικού σε περιμένει να το ζήσεις. Αρχοντική, αυθεντική, γεμάτη ιστορία και χαρακτήρα, η Ύδρα δεν μοιάζει με κανένα άλλο νησί. Εδώ αφήνεις πίσω το αυτοκίνητο και μπαίνεις σε έναν άλλο κόσμο. Περπατάς στα πέτρινα σοκάκια και ξαφνικά νιώθεις ότι ο χρόνος έχει σταματήσει. Το λιμάνι της, Card Postal. Πέτρινα αρχοντικά, ιστιοπλοϊκά, γαλάζια νερά και μια ατμόσφαιρα που σε κερδίζει από το πρώτο λεπτό. Δεν είναι τυχαίο που την επιλέγουν επισκέπτες από όλο τον κόσμο ξανά και ξανά. Μικρό νησί, αλλά με τεράστια ψυχή. Και οι παραλίες, άγριες, αυθεντικές, με βοτσαλάκι και κρυστάλλινα νερά που σε καλούν για βουτιά χωρίς δεύτερη σκέψη. Άλλες τις προσεγγίζεις με τα πόδια, άλλες με θαλάσσιο ταξί και εκεί ξεκινάει η μικρή περιπέτεια. Η Ύδρα δεν είναι απλά μια εκδρομή, είναι εμπειρία. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
11: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
12: Αρχίζει!
13: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn!
12: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
13: Πού δηλαδή?
12: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
14: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
18: Άρα συμφωνούμε για full time.
17: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
19: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
17: μέχρι όσο θέλω.
19: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel.

0: που είναι το πρώτο στην Ελλάδα, παρακαλώ πολύ, έτσι σε αυτή την μορφή που θα το συναντήσετε μόνο εδώ στο The Mall Athens. Λοιπόν, τώρα να σας πω τι ακριβώς θα συναντήσετε μέσα σε αυτό το κατάστημα. 1300 τετραγωνικά με πάρα πολύ ωραίες επιλογές σε ρουχισμό. Για τον άντρα, για τη γυναίκα, για τα παιδιά. Έχει beachwear πάρα πολύ ωραία σύνολα, τα μαγιό σου, τον εξοπλισμό που θα πάρεις στην παραλία, και έχει και μια πάρα πολύ ωραία τώρα έκπτωση έως και 25% αγοράζοντας είδη παραλίας. Γιατί τώρα εν ώψη διακοπών μία ανανέωση, ένα φρεσκάρισμα το θέλεις, δεν το θέλεις. Θέλεις ας πούμε ένα πάρα πολύ ωραίο συνολάκι για το γραφείο. Εγώ έχω φορέσει τώρα, με έχουν ερωτήσει παιδιά, αλήθεια σας λέω κυριολεκτό, 7 κυρίες για αυτό που φοράω. Είναι ένα πολύ ωραίο de pieux σύνολο, το οποίο είναι γυλαίκο και παντελόνι λινό, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα βέβαια, αν ψάχνεις οτιδήποτε ύφασμα θέλεις κάτι πιο lingerie, θέλεις ας πούμε αυτό όπως σου είπα το de pieux, θέλεις να πάρεις το μαγιό σου ή το beachwear look σου, όλα αυτά και ακόμα περισσότερα θα τα βρεις σε αυτό το τεράστιο κατάστημα με τις δύο εισόδους κεντρικές, για να ψωνίσεις αυτό ακριβώς που θέλεις και πάρα πολύ ωραίες τιμές και προσφορές για εσένα. Εδώ θα είμαστε όμως μέχρι και το βράδυ, οπότε κάπου δεν μπορεί, κάπου θα συναντηθούμε. Πάμε σε σύντομο break για να επιστρέψουμε με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή, σήμερα ολοζώντανα από το The Mall Athens στο The Marks & Spencer Studio Store.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: 3 δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
4: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
3: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
10: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καζίνο Λουτρακίου. Μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο Καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους, γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα από το πρωί από τις 10 και θα είμαστε μέχρι και τις 2. Θα ακούσουμε και 10 επιτυχίες στη σειρά. Πλην όμως αυτού, να σας πω ότι σήμερα δεν βρίσκομαι στο στούντιο και πολύ το χαίρομαι και πολύ το θέλω, διότι βρίσκομαι στο The Mall Athens και πιο συγκεκριμένα στο πρώτο επίπεδο για το καινούριο κατάστημα και το opening των Marks & Spencer Studio. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν έρθεις εδώ στο The Mall Athens θα δεις μία καταστηματάρα να κάτι τεράστιες οθόνες απ' έξω, δύο είσοδοι θεόρατη μπροστά για να σε καλωσορίσουν, έχει πάρα πολύ ωραία τμήματα τα μέσα να επισκεφτείς και κυρίως πολύ ωραία ρούχα. Πολύ ωραία ρούχα, παιδιά, σας το λέω, εγώ βρήκα το στυλ μου εδώ. Έχει, ας πούμε, για σένα που θέλεις να ντυθείς με ένα πιο κομψό τρόπο, με ένα στυλ το οποίο να μπορείς να πας στο γραφείο το πρωί και μετά, άμα θέλεις, να τρέξεις και για ένα κοκτέιλάκι και μετά να πας και το βράδυ σου για ένα ποτό. Pourquoi pas? Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο σύνολο, όχι επειδή μου αρέσει εμένα ιδιαίτερα και επειδή το φοράω, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Έλατε να το δείτε, έτσι έχει πάρα πολύ ωραία ντεπιέ. Έχει πάρα πολύ ωραία φορέματα, πολύ ωραίες και ιδανικές επιλογές σε όμορφες τιμές. Το ίδιο και για τα άνδρικα, για τα παιδικά εντάξει, okay. Έχει ωραίες πιτζάμες, έχει ωραία εσώρουχα, έχει ωραία μαγιό. Και τώρα που μαγιό, υπάρχει και ένα ειδικό τμήμα που είναι beachwear, στο οποίο μπορείς να περιηγηθείς, να βρεις ό,τι σου ταιριάζει και να πάρεις και 25% έκπτωση με τις αγορές σου. Γι' αυτό σου λέω, έλα γρήγορα, γρήγορα, και παίξε κιόλας, διότι στο διάδρομο υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, το οποίο σε προσκαλεί να δοκιμάσεις την τύχη σου και να κερδίσεις, μπαίνοντας στο κατάστημα Marks & Spencer, να εξαργυρώσεις αυτά που κέρδισες. Αυτά και άλλα πολλά λοιπόν. Έχω να σας πω ακόμα περισσότερα και να σας δείξω κιόλας. Θα έχουν ανεβεί και stories στο Instagram account του ρυθμού. Να μπείτε, να τα δείτε και να τα απολαύσετε. Πάμε να απολαύσουμε τώρα 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.

Ρυθμός 949, αληθινά, είμαστε πάρα πολύ όμορφα σήμερα, περνάμε πολύ ωραία, έχουν περάσει, πόσες ώρες εσύ περάσαν, 3,5, δεν έχω καταλάβει αλήθεια τίποτα, διότι βλέπω εδώ τι ωραία πράγματα έχει, τι ωραία ρούχα έχει, τι ωραία παπούτσια, πόσες δεκάδες επιλογές, τώρα μόλις βλέπω με κοζάρι, μου χαμογελάει και του χαμογελώ, ένα συνολάκι που είναι καρό με ένα γιακά, εγώ τα λατρεύω αυτά έτσι, λοιπόν, ένα καρουδάκι που καμισάκι από κάτω με την παντελένο του την αέρινη που το φοράς, τώρα φοράω ας πούμε ένα καρό de pied που είναι λινό γιατί έχει και λινά σε τέλειες ποιότητες, ελάτε να τα δείτε παιδιά, δεν είναι ακριβολόγο αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι τόσο πανάλαφρο, τόσο δροσερό, τόσο ωραίο και όλα αυτά και ακόμα περισσότερα σε 1300 τετραγωνικά μέτρα κατάστημα με δύο εισόδους, θα το βρείτε στο πρώτο επίπεδο, είναι το πρώτο Marks & Spencer store στην Ελλάδα που έχει τόσες πολλές όμορφες επιλογές που είναι ένα κατάστημα πραγματικά σας λέω όμοιό του δεν υπάρχει αν δεν κάνω λάθος. Εκτός από το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι εδώ στην Ελλάδα, στο Χονγκ Κονγκ και στην Τουρκία. Οπότε καταλαβαίνεις. Έρχεσαι εδώ, σε κερνάμε τις ωραίες μας τις λεμονάδες, σε κερνάμε τα ωραία μας εδέσματα, σοκολάτες, όλα αυτά κάνοντας τα ψώνια σου και περνώντας πολύ όμορφα. Θα είμαστε και τα λάνια μας θα έρθουν σε πάρα πολύ λίγο εδώ και την J-Set. Θα έχουμε και πολλές όμορφες εκπλήξεις γιατί στο διάδρομο υπάρχει και παιχνίδι που μπορείς να διεκδικήσεις τις δωρεπιταγές σου και πολλές όμορφες εκπλήξεις. Συνεχίζουμε με Γιώργο Κακοσέο, που ο Γιώργος Κακοσέος θα έρθει και αυτό σε μία νύχτα εκτός ρυθμού την επόμενη εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Θα τον απολαύσουμε και αυτόν από κοντά.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου, πάνω μου, το λάθος,
0: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
0: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
4: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
5: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για δίψα.
4: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
12: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
13: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
11: άλλαξέ το.
13: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Κάθε χρόνο, οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές.
17: Και κάποιοι θα μάθουν ότι το All Inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
18: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
19: Μια έκρηξη.
20: Έκρηξη, πότε καλά.
19: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
21: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
22: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
19: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
23: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
22: Ποιος.
19: Έρχεται για να κάνει...
24: Παμ.
19: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
25: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε.
19: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
26: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
27: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
28: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza. Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
2: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
3: Τέλειωσε το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Η προσωπική ιστορία του Αντώνη, είναι τραγούδι που το λέω και όλα σπάντα, είναι το προσωπικά. Είναι η προσωπική ιστορία του Αντώνη που την έζησε ο ίδιος. Αυτό το τραγούδι δεν είναι απλά μια έμπνευση, είναι μια εμπειρία ζωής για τον Αντώνη και γι' αυτό και έμεινε να γίνει ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια που έχω τραγουδήσει.
0: Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: 49, μόνο επιτυχίες είπα και εγώ έτσι λίγο να το πάω. Ήθελα. Επηρεάστηκα από τον όνειρέ μου, τι να κάνω. Αλλά τα δικά σας αυτά και κατάλαβα ότι επηρεάστηκαν επίσης. Εγώ λοιπόν ήμουν και θα είμαι, διότι δεν θα φύγω, σιγά μη φύγω. Πάω στο ταμείο γιατί ψώνεις, έχω πάρει διάφορα πράγματα εδώ. Από τα Marks & Spencer και... Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, σήμερα είναι η καταλληλότερη ευκαιρία να έρθετε, διότι έχουμε τα κεράσματά μας. Τι, πώς έτσι, θα σας υποδεχτούμε. Έχουμε τις λεμονάδες μας, έχουμε το κατητής μας, το γλυκό μας. Εν τω μεταξύ, τώρα φάγαμε και το salted caramel παγωτό που έχει. Γεια σου, Καλά. Μη σας μιλήσω, δε, για τα σύνολα τα οποία θα βρείτε εδώ στο Marks & Spencer. Είσαι γυναίκα, έχεις ένα τεράστιο... Τεράστιο όμως μαγαζί με άπειρες δεκάδες επιλογές σε πιο βραδινό θέλεις, σε beachwear θέλεις που έχει και τρομερή έκπτωση 25%. Θέλεις σε εσώρουχα, θέλεις σε πιτζάμες, σε παπούτσια, τι να πω, θα τα πω όλα. Ανδρικό section και παιδικό και όλα αυτά στο πρώτο επίπεδο του The Mall Athens. Ήμουν και είμαι η Μαντόγαστερά του, σας φίλω, σας χαίρετω και... Θα σας ξαναδώ και θα με ξανακούσετε ραδιοφωνικά τη Δευτέρα ακριβώς στις 10. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Πολλά γλυκά φιλιά!
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000.

0: ευρώ όφελο.
1: Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
0: Bad boy.
1: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα, το 7ο Κάτι Παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέα Σμύρνης. Δύο ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι Παίζει Powered by Day.

0: κίνηση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
7: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
7: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Αρχίζει.
12: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
11: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
12: Πού δηλαδή?
11: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
13: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
23: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
24: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

Παιδιά, γεια σας, καλησπέρα, good evening, good morning, ό,τι θέλει ο καθένας. Το σίγουρο είναι ότι είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και όχι για μία, όχι για δύο, για τρεις ολάκυρες χώρες, όχι Παναγιά μου, ώρες εδώ στην Ελλάδα. Θα με έχεις τα αυτάκια σου, Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Με πάρα πολλές επιτυχίες, πάρα πολύ κέφι, καθότι Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Και κυρίως, πολύ παιχνίδι, πολύ διαγωνισμό σου έχω και σήμερα, πολλά δωράκια για σένα, οπότε κανόνεις, έτσι. Αν μου φύγει, να σου πω κάτι. Εσύ θα χάσει. Φύγε και θα χάσει. Εγώ ξεκινώ με Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου. Ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Από το βάθος της ψυχής η απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

σε αγαπάμε λοιπόν, Δέσποινα. Σε αγαπάμε και πάρα πολύ, μάλιστα εδώ στο ρυθμό 949, γιατί ούτως ή άλλως ακούμε μόνο επιτυχίες. Και σήμερα Παρασκευούλα, καυτή Παρασκευούλα, βέβαια καυτή. Τι άνεμος είναι αυτός, τι μη οικονομείται κάνω εκπομπή. Παιδιά, τα δύο μποφόρες στάνομαι. Πάει το φίλο, το βλέπω, έχει ένα δέντρο έξω, το καημένο. Πάει και έρχεται, πάει και έρχεται. Τι συμβαίνει, ο καιρός αυτή τη χρονιά δεν έχει αποφασίσει, έχει οροσκόπο δίδυμο. Ξαφνικά εκεί πέρα Ιούνιο, βροχές, χωρίς λόγο και αιτία. Τώρα μετά ζέστη. Ξάφνου στη ζέστη, καπάκι και ο αέρας. Θέλει λίγο να ηρεμήσουμε και να είναι ο καιρός που αρμόζει στην κάθε εποχή, παιδιά. Το καλοκαίρι πρέπει να έχει άπνοια και 45 βαθμούς Κελσίου. Μη μας τα μπουρδουκλώνετε, θέλουμε κάποιες σταθερές στη ζωή μας. Ναι, παραλύρημα χωρίς λόγο, έτσι. Γιάννης Κατινάκης, εγώ είμαι ωστόσο, μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Και να δώσω πολλά φιλιά στη Δήμητρα που μου έχει στείλει στο Viber μας. Και άκου τώρα τι σοφά λόγια λέει η Δήμητρα. Έλα βρε Γιάννη, κούκλαρε, υπερκαλονέ. Και γράφει σε παρένθεση, ναι, επίθετα για να μην ψάχνεσαι. Αυτά είναι τα σωστά τα λόγια που πρέπει να ακούγονται και να υπόνονται εδώ στο ρυθμό 949. Και αφού τα είπαμε, είμαι έτοιμος να ενημερώσω για ακόμα μία φορά για το Art Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, συγκεκριμένα 16 πόλεις, και απολαμβάνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Και τώρα, έτσι ξάφνου, αξάφνου σε πήγα σε Γιώργο Μαζονάκη. Μη μου λες να ζω με αναμενήσεις. Δεν θα σου πω τίποτα, Γιώργο μου. Απλά θα σε απολαύσω.

χωρίς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χ σε

Μάτια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη.

0: Τα σεκλέτια, πάμε λίγο. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννη Κατινάκη μαζί σου μέχρι και τις 5. Θα είμαι εδώ, βεβαίως, εις επάλυξης. Τα περνάμε πάρα πολύ ωραία. Παρασκευούλα σήμερα. Έχουμε βάλει τα air condition μας. Έχουμε κάνει πραγματικά το στούντιο παγωμένη Παταγωνία. Η μίξη έχει γίνει στα λακτήτης και πορευόμαστε πάρα πολύ όμορφα. Ωστόσο, πολλά φιλιά να δώσω στη Ράνια που μου λέει γεια σου, Γιάννη, με αγαπημένα. Στη Μαρία, στην Αγγέλα. Μ' αρέσει το Αγγέλα, τσαμπουκαλίδικο είναι. Και στον Παναγιώτη. Να και ένα γόρι λίγο να ευθυμίσουμε. Και αφού έδωσα τα φιλιά μου τα ρουφιχτά και τα ερωτικά, θα έλεγε κανείς, όντως κανείς, να σε ενημερώσω για πράγματα που πραγματικά σε αφορούν. Διότι αν πληρώνεις πάρα πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σου, δεν χρειάζεται και δεν υπάρχει και λόγος. Πρέπει τώρα να το αλλάξεις. Γιατί με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Μπες λοιπόν horizon.gr ή κάλεσε στο 13803, δεν βλέπονται καλά, για να μάθεις περισσότερα. Horizon και τα μυαλά στα κάγκελα. Ενημέρωσα. Πάω σε break, αλλά αν φύγεις τώρα, θα σε απειλήσω. Εάν φύγεις, χάνεις δώρα, χάνεις ακτοπλοϊκά, χάνεις οικονομόπουλο εισιτήρια, χάνεις πάρα πολλά. Οπότε κανόνισε, μένεις μαζί μου.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube, τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχία.
3: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
4: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
5: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
3: άλλαξέ το.
5: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
6: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου. Μια έκρηξη.
10: Έκρηξη. Πότε καλέ.
9: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
11: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
10: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
9: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
12: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
10: Ποιος.
9: Έρχεται για να κάνει.
13: Μπαμ.
9: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
14: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
9: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
15: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gantt στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα. κόντρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος Κηφισίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπου σου αξίζει.
13: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
13: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Κρυστάλλινα νερά, πυκνά πευκοδάση που ακουμπούν τη θάλασσα και εκείνη η απόλυτη αίσθηση χαλάρωσης. Αυτό είναι το Αγκίστρι. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα, το μικρό αυτό νησί του Σαρονικού είναι η τέλεια δικαιολογία για μία γρήγορη απόδραση ή και για λίγες μέρες που θα σε ξεκουράσουν πραγματικά. Εδώ η φύση έχει τον πρώτο λόγο. Βουνό και θάλασσα γίνονται ένα και σου χαρίζουν εικόνες που σε ηρεμούν από την πρώτη στιγμή. Περπάτησε στη σκάλα με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση. Ανακάλυψε το αυθεντικό μεγαλοχώρι και αν θες κάτι πιο ήσυχο, βάλε στο πρόγραμμα τα γραφικά λιμενάρια. Και για την απόλυτη θέα, μία στάση στο Μετόχι είναι απλά απαραίτητη. Και μετά έρχεται το καλύτερο κομμάτι, οι βουτιές. Κατά γάλανα, πεντακάθαρα νερά σε καλούν να χαθείς μέσα τους. Από οργανωμένες παραλίες μέχρι πιο ήσυχες γωνιές, το Αγκίστρι είναι φτιαγμένο για να σε χαλαρώνει. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο Hellenic Seaways Seaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
20: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Θα σούρθα και πάλι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ και να σου πω και κάτι. Έχω πάρα πολύ ώρα να σου δώσω κάποιο δώρο και ξέρω ότι παραπονιέσαι γιατί σε έχω καλομάθει κιόλας. Οπότε, ευθύς αμέσως θέλω να σου πω ότι το καλοκαίρι ξεκινάει πάντα με ρυθμό 949 και σήμερα σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά για Τίνο. Όχι εμείς δηλαδή, την Blue Star Ferries η αγαπημένη, έτσι που πάντα μας στηρίζει και στηρίζει και εσάς για να πηγαίνετε διακοπάρες. Τι έχεις να κάνεις, να μου στείλεις τώρα στο Viber μας 697-949-949 Τίνος και Γιάννη είσαι ο πιο ερωτικός τύπος. Αυτό θέλω. Τίνος και Γιάννη είσαι ο πιο ερωτικός τύπος για να κερδίσεις τα ακτοπλοϊκά για Τίνο. Τι άλλο θα σε βάλω να κάνεις πια. Κάπου λίγο ντρέπομαι κι εγώ. Ας περάσουμε σε Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Θέλω να γλεντήσουμε γιατί σήμερα είναι Παρασκευούλα, είναι καλοκαίρι και έχουμε πάρα πολύ ωραία διάθεση. Ρύθμος 949 μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Και άκου τώρα να δεις τι έχει γίνει. Έχει πλημμυρίσει το Viber με μηνύματα που μου λένε ότι είμαι πάρα πολύ ερωτικός τύπος. Τρελός, ε! Που σας έβαλα να το στείλετε για να κερδίσετε τακτοπλοϊκά. Καμιά φορά. Κάνω και εγώ μια μικρή αυτοκριτική, επέρχεται μια αυτογνωσία και λέω, μήπως βρε Γιάννη μου δεν είσαι καλά, και μετά λέω να σου πω κάτι. Είμαι, γιατί είμαι ούτως ή άλλως ερωτικό τύπος και απλά θέλετε έτσι ένα μικρό πουσάρισμα για να μου το πείτε. Ένα μικρό δωράκι για να μου το πείτε. Τρελός, δεν είμαι καθόλου καλά. Ωστόσο, αν σ' αρέσει αυτή η τρέλα, μείνε μαζί μου μέχρι και τις 5 γιατί έχω κι άλλα δώρα, κι άλλους διαγωνισμούς, κι άλλες επιτυχίες και όλα τα ωραία μόνο στο ρυθμό 949.
1: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Άσε με γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.

0: περισσότερο καλοκαίρι, θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: Τέζα. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
9: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
8: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στην πιο ωραία, την πιο μερακλείδικη παρέα, την παρέα του ρυθμού 949. Και είσαι εδώ για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον, για το Γιάννη Κατινάκη, εμένα δηλαδή, που μέχρι και τις 5 θα με έχεις τα αυτάκια σου. Δεύτερον, γιατί έχουμε πάρα πολλές επιτυχίες να σου ανεβάσουμε το κέφι, γιατί είναι ήδη ανεβασμένο καθότι Παρασκευή, αλλά μπορούμε κι άλλο. Και επίσης, δώρα και διαγωνισμούς. Σου έχω πολλά και σήμερα, έτσι, με γεμάτες τσέπες θα φύγεις. Να δηλώσω σε αυτό το σημείο κάτι που δεν αφορά κανέναν, αλλά έχω κι εγώ τον πόνο μου. Από το air condition έχει αρχίσει και τρέχει η μίξα μου. Τι να κάνω όμως, να το κλείσω και να πιθάνω από τη ζέστη? Είναι δύο φωνές μου φωνάζουν, δύο φωνές με τρελαίνουν. Να φύγω να πάω πού, να μείνω να κάνω τι. Ωστόσο, Κατερίνα Λιόλιου, έτσι, για να αρχίσει καλά η ώρα. Λογαριασμός και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: η Αθήνα ακούει ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία μας ο Θεός. Ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

παλιά. Περίμενες να ακούσεις μαζονάκι, άκουσες κατινάκητρο και σκιάχτηκες, ε! Μη σκιάζεσαι, δεν θέλω να σκιάζεσαι γιατί είσαι πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ να τα περάσουμε εξαιρετικά. Σε λίγο σε βγάζω στον αέρα, παίρνεις τα δώρα σου, σε περιποιούμε όπως πρέπει, αλλά μέχρι να γίνει αυτό θέλω να σε ενημερώσω για ακόμα μία φορά για το R-Tech The Road Show της Κοσμοτέ Telecom που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και ό,τι άλλο θέλεις. Και τώρα θες και μια ευηδά μου για το καλό στο καπάκι ξελογιάστρα. Δώσε λίγο!

0: Έλα, μας τα πήρε στα μυαλά, Νούλα. Αναβήσει αγαπημένη, πάντα απόλυτη Ελληνίδα στάρ εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα, δεν σε καθυστερώ άλλο. Πνίγουμε το μεταξύ. Δεν σε καθυστερώ άλλο, γιατί ήρθε η στιγμή να με πάρεις τηλέφωνο εμένα, Γιάννη Κατινάκη, το σούπερ μόντελ της καρδιάς σου, για να βγεις στον αέρα να παίξουμε και να πάρεις δωράρα από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. 2-10-68-35-722, καλείς τώρα. Για να σε βλέπω να παίρνεις 2-10-68-35-722 για να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου, να κάνουμε και τα ναζάκια μας, να γνωριστούμε και τι ωραία, τι καλά, σκίζει βάρκα τα νερά. Εντάξει, παιδιά, σέρνεστε. Δηλαδή, τώρα με έχετε φτάσει, θα είμαι περαιτέρω, με έχετε τσακίσει, με έχετε διαλύσει. Δώρα, δίνουμε και παρακαλάμε, για το όνομα του Θεού δηλαδή. Μα στείλουν οι γκόμενοι, μα στείλετε κι εσείς. Όχι, παιδιά, θέλω κι άλλα τηλέφωνα. Α, είδες τώρα με τον τσαμπουκά πώς πήρατε. Θέλετε τσαμπουκά, σας έχω καταλάβει. Θα βγάλω την τεστοστερόνη από μέσα μου και θα γίνει χαμός. Λοιπόν, πάνω σηκώσω τις γραμμές μου και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
8: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδειο. 22 Ιουνίου, η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου, στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου, ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού, Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου, ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά, ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

0: δάνειση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+. Plus.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφή. Με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
10: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
9: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
11: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφη.
9: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
12: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
9: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
13: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
9: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
9: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα.
14: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Ήρθα. Α, Παναγιά μου, καλή, τι χρέζει είναι αυτό. Α, Αγγιλέρα. Ήρθα λοιπόν και πάλι, ήρθα στην παρέα σου. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Και τώρα, ναι, είναι η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα και να παίξουμε για να πάρεις το δωράκι σου. Έχω κορίτσι να με περιμένει και κατευθείαν το καλησπερίζω.
17: Hello. Γεια σου, Γιάννη!
16: Ήσουν έτοιμη πριν πω τα hello μου. Γεια σου, φίλη μου, τι κάνεις?
17: Καλά είμαι, εσύ?
16: Ό,τι ακούς, τι πιστεύεις για μένα?
17: Εντάξει, Παρασκευούλα, οκ. Okay.
16: Θέλω να σου πω ότι έχω ξυπνήσει 7 η ώρα. Θα μου πεις, το επέλεξα, ήθελα, για καλό ξύπνησα. Αλλά ρε παιδί μου, εγώ δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους που το κάνουν μόνιμα αυτό. Δηλαδή, που η καθημερινότητά τους είναι να ξυπνάνε 7 η ώρα. Δηλαδή, δεν οδηγούνται στην ψυχοπάθεια κάποια στιγμή.
17: Κοίτα, αναγκάζονται.
16: Είναι αναγκασμός.
17: Σίγουρα θα οδηγηθούν στην ψυχοπάθεια, αλλά αναγκάζονται.
16: Κάποιοι άλλοι όμως, γιατί αυτοί είναι πραγματικά ψυχοπαθείς, οι οποίοι επιλέγουν χωρίς να δουλεύουν να σηκώνονται 7 η ώρα.
17: Αυτοί είναι ψυχοπαθείς, τέλος.
16: Δεν θα πάρουν μία μέρα κάποιο αλυσοπρίον αυτοί οι άνθρωποι, θα μας σαπακιάσουν όλους.
17: Σίγουρα.
16: Πάρα πολύ ωραία.
17: Τους έχω ικανούς για όλα.
16: Εννοείται. Άνθρωπος που ξυπνάει από επιλογή 7 είναι ικανός από το να φτάσει μέχρι τον Κρόνο έως και να μας κάνει όλους 30 φιλιές. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Λοιπόν, πώς σε λένε, φίλοι μου?
17: Ηλέκτρα.
16: Μ' αρέσει το Ηλέκτρα, με ανεβάζει. Και από πού με καλείς?
17: Από Νέα Ιωνία.
16: Α, είσαι γειτονοπούλα. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
17: Είμαι έτοιμη, ναι.
16: Θα ακούσεις ατάκα, θα μου βρεις συνέχεια όλα πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. 3, 2, 1 και φύγαμε.
18: Δεν μου λες, αγάπη μου, έχεις γυρίσει πολλές τέτοιες τουριστικές ταινίες?
19: Όχι, όχι, χιλιά μου, λίγες. Με κυνήγησε το κύκλωμα. Το ντεμπούτο μου ήταν στην ταινία Βαθύτερα δεν γίνεται.
18: Ωχ, Παναγία μου.
19: Ναι, ένα πέρασμα έκανα, δεν είχα τάκες. Μόνο βαγκιτά.
18: Αχ!
19: Α, να, περίπτωσα κι αυτό. Μετά ακολούθησε ο πρώτος μου πρωταγωνιστικός ρόλος στην ταινία.
16: Στην ταινία?
17: Για δώσε μια βοήθεια.
16: Να δώσω τη βοήθεια. Με έχετε καταλάβει ότι με κάνετε ό,τι θέλετε πια.
17: Σας αγαπάμε.
16: Λοιπόν, ο γητευτής της Γίδας, ο γητευτής της Φοράδας ή ο γητευτής της Αλόγας?
17: Ο γητευτής της Αλόγας.
16: Ναι ρε φίλοι. Ναι. Η Αλόγα ήταν λοιπόν εδώ. Το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ. Και άκου τώρα τι σου έχω. Listen to me carefully. Διότι το καλοκαίρι σου ξεκινάει με τα αγαπημένα Δημητριάδης Action Stores. 45 χρόνια εμπειρίας, έτσι, και θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για παραλία και κάμπινγκ αν πηγαίνεις.
17: Τέλεια!
16: Σου έχω και σκίαστρα, σου έχω και ομπρέλες, ψυγειοτσάντες, σκηνές και έπιπλα για κάμπινγκ από τη Χούπα, έτσι, το πιο αξιόπιστο μπραντ.
17: Τέλεια!
16: Θα τα βρεις αν σε βολεύει. Λοιπόν, Νέα Φιλαδέλφια είναι κοντά σου, Νέα Ιωνία είσαι, Αργυρούπολη και Attica City Link. Δημητριάδης Action Stores λοιπόν, και σου δίνω δωρεπιταγή 150 ευρώ, έτσι.
17: Θα τα πάρω όλα στην υγειά σου.
16: Είμαι ο καλύτερος.
17: Είσαι ο καλύτερος.
16: Έτσι σε θέλω, περίμενε να φωτογραφίσεις το τηλέφωνό σου, δώσ' μου 2 δεύτερα.
17: Ναι, ναι.
16: Είσαι πανέτοιμη, θα σου στείλουν μήνυμα για τα περαιτέρω.
17: Ευχαριστώ πολύ.
16: Πολλά πολλά φιλάκια,
17: καλό
16: αγαπημένοι.
17: Σουκού.
16: Καλό σουκού και καλό καλοκαίρι. Και εμείς φύγαμε για Πέγκυ Ζήνα και Άμινα.

0: έλα και σπάστα μαζί μου εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για μία ωρίτσα ακόμα σήμερα Παρασκευούλα θα με έχεις τα φτάκια σου να περάσουμε τι ωραία τι καλά και ζάχαρη και μέλι. Και τώρα θα σε ενημερώσω για πράγματα που σε αφορούν πάρα πολύ. Γιατί ποια είναι η έννοια σου να με δεις από κοντά? Σε καμία περίπτωση. Ωστόσο, αν θελήσεις και αν όχι εμένα την έκπληξη που σου ετοιμάζω, σου έχω το 7ο Κάτι Παίζει Powered by the E που έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου, Κοντοζυγόνη. Σου δίνουμε ραντεβού, είπαμε, πλατεία Νέα Σμύρνη από τις 7 έως τις 9 το βράδυ. 2 ώρες ζωντανά μαζί και μια έκπληξη που πραγματικά θα σου μείνει αξέχαστη στο εγγυόμε. Έλα να περάσουμε εξαιρετικά. Δεν αποκαλύπτω άλλα, δεν με αφήνουν. Πιπέρι στο στόμα. Περνάω σε διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ. Κάνει τη σέντρα.
2: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
3: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
2: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές.

0: διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
3: Μαρκετά.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είναι. Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
9: Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου, σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινή.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας και πάλι Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης για μία ωρίτσα ακόμα θα είμαι μαζί σου μέχρι και τις 5. Όμως οι επιτυχίες, καλά δεν τελειώσανε και δεν τελειώνουν ποτέ οι επιτυχίες στο Ρυθμό 949. Όμως δεν τελειώσαν ούτε και οι εκπλήξεις, γιατί σε λίγο θα παίξουμε για Νίκο Οικονομόπουλο, βεβαίως, για τη συναυλιάρα που έχει και θα την κάνουμε δώρο. Όχι τη συναυλία, θα σου κάνουμε δώρο 2 διπλές προσκλήσεις. Τι έχεις να κάνεις εσύ με το που ακούσεις να παίζει σε λίγο Νίκος Οικονομόπουλος σε 3-4-5 τραγούδια, θα πάρεις τηλέφωνο στο 210-6835-722 να βγεις στον αέρα και να συμπληρώσεις το στίχο που θα σου πω εγώ. Λοιπόν, είπαμε, με το που ακούσεις Οικονομόπουλο, παίρνεις τηλέφωνο.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Το Έτσι Ξαφνικά προέκυψε γιατί δεν προέκυψε ένα άλλο τραγούδι που έγινε μια παρεξήγηση με κάποιον άλλον. Και επειδή ένιωσα πάρα πολύ ταπεινωμένος και πολύ στεναχωρημένος αυτό που συνέβη, ήρθε ο Αντώνης και μου λέει: σε βλέπω στεναχωρημένο. Έλα σου παίξω ένα τραγούδι. Και παίζει, παίρνει την κιθάρα και αρχίζει και σφυρίζει. Και σφυρίζει Το Έτσι Ξαφνικά. Και λέω: ναι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λέω: να το χαίρεσαι. Μου λέει: για σένα το γράψα. Και πέφτω κάτω.
0: Αντώνης Ρέμος. Στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχία.

0: αυτό που ξέρεις. Δηλαδή, βγες στον αέρα και τραγούδα μου Νίκο Οικονομόπουλο για να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για τη συναυλιάρα του. Θα σου πω αμέσως τώρα πότε είναι. Πότε, ένα λεπτό δώσε μου, μισό λεπτό, γιατί έχω χαθεί, παιδιά. Ένας άνθρωπος είμαι κι εγώ, ένας άνθρωπος είμαι. Έλα, βεβαίως, 3η 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο, με λίγα λόγια, γιορτάζει 20 χρόνια και θες να είσαι εκεί, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Έχω κορίτσι στη γραμμή, το οποίο είναι έτοιμο να μου τραγουδήσει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Are you ready?
1: Yes.
0: Πώς σε λένε αρχικά, πες μου.
1: Είμαι η Βιβί Γιάννη μου.
0: Α, μ' αρέσει το Βιβί. Μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το τραγούδι που άκουσες θα πρέπει να μου συμπληρώσεις στο στίχο.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, σου δίνω εγώ και συμπληρώνεις, ωραία.
1: Ναι.
0: Κάνε αυτό που ξέρεις.
1: Αυτό που κάνεις πάντα, μπες μέσα στη ζωή μου και όπου θέλεις πατά, κάνε αυτό που ξέρεις. Μα κοίτα η τούτη τη φορά, σημάδεψε σωστά.
0: Μπράβο ρε φίλοι! Ναι, ναι, ναι και ξανά ναι! Είσαι πανετοιμή να περάσεις εξαιρετικά στη συναυλία, περίμενε, περίμενε. Φωτογράφησα και το τηλέφωνό σου, θα σου στείλουν μήνυμα για τις προσκλήσεις. Και
1: ευχαριστώ πολύ.
0: Να γλεντικοποιήσεις όπως πρέπει.
1: Αμέ.
0: Πολλά πολλά φιλάκια.
1: Φιλάκια, γεια.
0: Γεια σου. Και πριν περάσω εγώ τώρα σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και Φωτιά στη νύχτα, να ενημερώσω για ακόμα μια φορά για το Artec The Road Show της Cosmote Telecom που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Και τώρα, βάλε Φωτιά στη νύχτα, Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: χίλια. Έλα λίγο, Νίκος Απέργης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και παιδιά, θα ήθελα πραγματικά σα ζητώ σαν χάρη σε αυτά τα τόσα χρόνια που κάνουμε παρέα εδώ στα ραδιόφωνα, αν με αγαπάτε έστω και λίγο, ξεματιάστε με. Δεν καταλαβαίνετε τι δυνάμαι έχουν βρει. Ξεματιάστε, γιατί αν δεν ξεματιάσετε, Δευτέρα δεν θα έχετε Γιάννη Κατινάκη. Θα έχετε ή το ολόγραμμά μου ή το πνεύμα μου. Θα με καλείτε με κάποια μικρή τελετή με ποτήρι και τραπέζι ή θα με βλέπετε στις ειδήσεις γιατί θα έχω κάνει κάποιο φόνο. Λοιπόν, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ξεματιάστε. Όποιος ξεματιάζει κερδίζει δώρο. Την αγάπη μου, αυτό έχω να προσφέρω μέχρι στιγμής. Και αν με ξεματιάσεις, μπορείς να έρθεις Σάββατο 4 Ιουλίου στο Κάτι Παίζει Powered by Day, να σε πάρω αγκαλιά, να σου πω ευχαριστώ, 7 με 9 το βράδυ, και να σου δείξω και τι εκπληξάρα σου έχουμε ετοιμάσει. Περιμένω μηνύματα στο Viber μας 6937-949-949, να μου πείτε τι μου συμβαίνει, πόσο μάτι είχα, περνάω σε break και επιστρέφω με νεότερα.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο Κάτι Παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο Ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
4: Α4 τα περιπολικό.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach.
11: Σου είπα όχι τώρα.
10: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
10: Αρχίζει.
15: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα ποπκόρν.
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
15: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
16: Το Artech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
19: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
3: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
6: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
7: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
5: άλλαξέ το.
7: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
8: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου εδώ στις επάλξεις για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5 για να περάσουμε εξαιρετικά όσο μας έχει μείνει και μετά παρασκευούλα, ζάχαρη, παρασκευούλα, μέλι και θα γλεντικοποιήσουμε και θα βγούμε και θα φλερτάρουμε και θα πιούμε και μόνοι σπίτι μπακούρια θα γυρίσουμε και αυτό είναι το γαϊτανάκι που λέγεται ζωή. Μέχρι να φύγω ωστόσο, στείλουμε ένα μηνυματάκι στο Viber μας για να δούμε ξεματιάσετε που είπα πριν ή με γράψατε στα παλαιά των υποδημάτων σας. Μόνο η Αγγελική με ξεμάτιασε και μου λέει ότι έχω πάρα πολύ μάτι. Αγγελική, σε ευχαριστώ. Αχ, δεν κάνω, λέμε ευχαριστώ. Σου στέλνω πάρα πολύ αγάπη και εκτιμώ και ρίξα λέω ένα για το καλό. Και εγώ περνάω κατευθείαν σε Ρία Ελληνίδου και εξηγήστε μου.
9: Τα φώτα.

0: Ρυθμός 949.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ήρθα εγώ τελικά για να τελειώνουμε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης. Κάναμε παρέα για τρεις ωρίτσες και τα περάσαμε εξαιρετικά. Πριν σε αφήσω όμως στα αλάνια μας τα αγαπημένα, θέλω να σε ενημερώσω για κάτι πάρα πολύ ωραίο, γιατί έρχεται το Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. 3η 21 Ιουλίου μας ενώνει ον τένα στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Αχ, δεν είμαι καλά. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Να πας να περάσεις εξαιρετικά και τώρα. Όχι από τα κεντρικά εδώ, στο ρυθμό 949, αλλά από το The Mall Athens σε Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Καλό σου κου και πολλά πολλά φιλάκια. Μουά!
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
4: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Είσαι κάμπινγκ στην Ελαφώνησο?
7: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πιούμε σε αυτό.
1: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
2: Φραπέ, χαλαρά.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
5: Πού πας, ρε καραμούζα,
4: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο?
6: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε, περίμενε.
8: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
6: Φτιάξε βαλίτσες.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
13: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
15: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
16: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
17: Βεβαίως.
16: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
17: Ψυχές, παρουσίες.
14: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
18: Πόσα!
19: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
20: Είμαι η Αναστασία και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
21: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
22: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
23: Έχω αυγά βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
14: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
24: Ρυθμός 949, ρυθμός 949.
25: Βρε καλώς στα ταλάνια, καλώς ήρθατε σήμερα Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, στη δική σας παρέα. Και σήμερα δεν είμαστε στο στούντιο, είμαστε από το αγαπημένο Μόλ στο Μαρούσι.
26: Έλατε μαζί μας λοιπόν να γιορτάσουμε τα εγγένεια του νέου καταστήματος Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου, όπου σας περιμένουμε. Από τις 10 το πρωί έχουμε στήσει εδώ πέρα καραούλι και θα είμαστε έως και τις 9 το βράδυ με live εκπομπές με μουσική, παιχνίδια, δώρα και πάρα πολλές εκπλήξεις.
25: Μεταφερθήκαμε, παιδιά, από το δεύτερο όροφο στον πρώτο. Ο χώρος είναι συγκλονιστικά υπέροχος. Έχει 1300 τετραγωνικά μέτρα προϊόντα για τον άντρα, για τη γυναίκα, για το παιδί.
26: Για όλα τα γούστα.
25: Για το σπίτι.
26: Πάντων.
25: Έχει food market πίσω. Επίσης, αγαπημένη προσφορά. 25% θα πάρετε τα προϊόντα του καλοκαιριού σας με δύο προϊόντα και πάνω. Τι δεν θέλετε να ψωνίσετε τώρα, τα μαγιό σας, τα καπτάνια σας, τις πετσέτες σας.
26: Έχουμε ακόμη χρόνο, μέχρι και 28 Ιουνίου. Προλαβαίνετε, μέχρι Δευτέρα, παιδιά.
25: Ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να μπερδευτούμε μέσα στην τεράστια ποικιλία στα χρώματα.
26: Ελάτε να ψωνίσετε, τώρα που ακούσετε και την προσφορά.
25: Φυσικά, φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε με πάρα πολύ μουσική, με πάρα πολύ ρυθμό, να σας κρατήσουμε συντροφιά εμείς ζωντανά μέχρι και τις 8.
26: Τέλεια.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γλυκό μεθύσι, λοιπόν, στα Βέντο και Ευαγγελία, στο ρυθμό 949, που ακούς μόνο επιτυχίες. Και σήμερα δεν είμαστε στο στούντιο, ήρθαμε να πάρουμε τον αέρα μας. Και τι αέρας είναι αυτό!
1: Εγγενείων, παιδιά, γιατί τα Marks & Spencer στο Mall Athens έχουν εγγένεια στον πρώτο όροφο και σας περιμένουν όλους και όλες με προσφορά, όχι έτσι ξεροσφύρι. 25% έκπτωση σε ό,τι τραβάει ο ρεξί σας. Να έρθετε εδώ πέρα να δείτε, γιατί έχει τα πάντα. Από ρούχα έχει. Για μεγάλους, μικρούς, παιδιά, ό,τι μπορείτε.
0: Γυναίκες, άντρες, παπούτσια θες έχει, τσάντες θες έχει, γυαλιά θέλεις, φορέματα, φούστες.
1: Μόνο για το κηδείο σου δεν
0: έχει. Πώς σου φαίνεται αυτό που φοράω, θέλω
1: ό,τι καλύτερο. Και το Όσκαρ πάει στην, μιλάμε, άλλη Άννα σήμερα.
0: Δηλαδή,
1: άλλη Άννα.
0: Παιδιά, ειλικρινά, μπήκαμε με τον Αλέξη Μαρκάζο στα Marks & Spencer, πήγαμε από διαφορετικές πλευρές και βγήκαμε με ίδιο σύνολο. Ούτε κανονισμένο το είχαμε φτιάξει.
1: Συνεννοημένοι δεν το καταφέρναμε ποτέ.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Δύο φορές μας έχει συμβεί και τις δύο δεν είχαμε συνεννοηθεί.
0: Λοιπόν, θέλω να γυρίσουμε το μαγαζί όσοι ώρα εσείς απολαμβάνετε τις υπέροχες επιτυχίες που παίζουν στο ρυθμό. Θα κάνουμε μια
1: έρευνα αγοράς
0: στα 1300 τετραγωνικά. Δηλαδή είναι, το μάτι φεύγει. Φεύγει και ξεφεύγει.
1: Άρα καλά δεν πήγα γυμναστήριο σήμερα. Κάνω και το αερόβιό μου. Μια χαρά.
0: Για να δούμε τα χρώματα του καλοκαιριού. Τι προτείνουν στο κατάστημα. Τι ψωνίζει ο κόσμος. Και αυτό όλο το κάνουμε με την παρέα τη δικιά μας. Και
1: εννοείται.
0: Με επιτυχίες φυσικά.
1: Και με εκτός φυσικά. Τις

0: Απών λοιπόν και Καντάδα στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και βρισκόμαστε στο Μολ, στο Μαρούσι, στα Marks & Spencer.
1: Το πρώτο όροφο που έχουν και εγγένεια σήμερα και σας καλούν όλους και όλες να δείτε ρούχα, παιδιά, με έως και 25% έκπτωση μέχρι και 28 Ιουνίου, βεβαίως.
0: Στα καλοκαιρινά, παίρνοντας δύο κομμάτια και πάνω, θέλω να σας πω τα χρώματα που έχουν γεμίσει τα μάτια μου. Είναι το πορτοκαλί, είναι το μπέζ, το πράσινο.
1: Πράσινο, απ' όλα έτσι.
0: Ροζάκι, της Παναγιάς στα μάτια. Και επίσης θα δείτε λίγα βήματα πιο έξω από το κατάστημα, υπάρχει ένα πολύ ωραίο, μια ωραία παιχνιδομηχανή.
1: Μπράβο, σαν δαγκάνα. Όσοι έχουν δει το ιστορία, τώρα που είναι και η εποχή του, τώρα που δεν είναι με το μέρος μας, θυμάστε, η οποία βγάζει ό,τι μπορείς να φανταστείς από μέσα.
0: Και κυρίως δώρα. Πάρα πολύ ωραία δώρα για εσάς που θα βρεθείτε εδώ και θα θέλετε να πάρετε μια επιπλέον έκπτωση, να κερδίσετε ένα.
1: Κάπου στη ζωή, αδερφέ.
0: Να κερδίσετε ένα ρούχο. Επίσης, παιδιά, έχει τσάντες. Κορίτσια, έχει παπούτσια, κοσμήματα, φουλάρια, γυαλιά, τα πάντα.
1: Και αγόρια, για να τα μυθείτε για την υπομονή σας όσο ψωνίζουν τα
0: γιατί
1: κορίτσια.
0: Έχει
1: αντρικά. Έχει, football,
0: έχει και αντρικά και παιδικά, έχει τα
1: και
0: πάντα.
1: Φαγητά έχει.
0: Ωραίο μωράκι είσαι εσύ. Από πού ντύθηκε σήμερα?
1: Μάρξ Σπένσερ μόνο.
0: Α, εγώ πώ φαίνονται τα δικά μου.
1: Άντε, τρώγεσαι κι εσύ. Ό,τι πρέπει για ντάμα μου.
0: Λοιπόν, μπείτε και στα social και του Μάρξ Σπένσερ και του ρυθμού για να δείτε πώ είμαστε ντυμένοι, για να πάρετε μια γεύση, γιατί εδώ θα είμαστε μέχρι και τι 8 να σα κρατάμε συντροφιά και φυσικά με πολλέ επιτυχίε.
1: Όπω αυτέ.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
6: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
7: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο. Είσαι κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
13: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι.
10: Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
15: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
16: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
17: Δίψα για.
16: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
18: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
19: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
18: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
19: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
18: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
19: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
18: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
19: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
21: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Φίλες και φίλοι.
23: Μα είμαστε δύο.
22: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
24: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
26: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
27: Coach.
26: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
27: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
26: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
28: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
29: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες 43 λεπτάκια μετά τις 5, Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Και ήρθαμε να πάρουμε τον αέρα μας.
1: Για το καλύτερο κλείσιμο της εβδομάδας, τα εγγένεια του Marks & Spencer στο Mall Athens. Τον πρώτο όροφο, παιδιά, ελάτε γιατί έχει ό,τι μα ό,τι τραβάει η όρεξή σας από φαΐ μέχρι και ρούχα για μικρούς, μεγάλους και για να ηρεμήσουν και τα παιδάκια σας να μην σας πρίξουν για το Σαββατοκύριακο που έρχεται.
0: 1300 τετραγωνικά, παρακαλώ. Θα βρείτε και του πουλιού το γάλα κυριολεκτικά. Θέλεις παντόφλες, θέλεις παπούτσια, θέλεις καφτάνια, θέλεις ωραία αυτά τα καλοκαιρινά σου τώρα. Έχεις και έκπτωση 25% αγοράζοντας δύο προϊόντα και πάνω.
1: Μέχρι και 28 Ιουνίου, παιδιά, που δεν προλαβαίνετε, ελάτε πριν εξαντληθούν.
0: Ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να δείτε τις καινούργιες συλλογές, τα χρώματα του καλοκαιριού και όχι μόνο.
1: Αλλά και του χειμώνα. Και φυσικά εμείς θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι και τις 8.
0: Συνεχίζουμε με επιτυχίες.

0: Αγαπάς λοιπόν και Δέσποινα Βανδύ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και εδώ είμαστε στα Marks & Spencer με τα δικά σας αλάνια και έχουμε δει και κόσμο. Τι κάνετε?
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Ψωνίζουμε.
2: Ναι.
1: Τι ψωνίζουμε?
2: Μαγιό.
1: Α, έλα. Κάτι. Εσείς, παιδιά.
0: Από ό,τι βλέπω κάτι κερδίσατε εσείς.
3: Εδώ απλά είμαστε παρέα.
0: Παρέα. Μπορεί. Να σου πω, πήγατε και πήγατε, πήρατε μέρος στη Δαγκάνα.
2: Ναι.
0: Και τι κερδίσατε?
2: 5 ευρώ κουπόνι για αγορές πάνω από τον Σαλενιά.
1: Ρέφαρες για τα καλά, μπράβο.
0: Επίσης, θέλω να σας πω ότι αν ψωνίσετε 2 καλοκαιρινά προϊόντα και πάνω, έχετε έξτρα έκπτωση 25%. Σήμερα έχουμε εγγένεια εδώ. 21 ολόκληρα χρόνια, παιδιά, είναι τα Marks & Spencer, το ξέρατε?
2: Όχι, δεν το ξέραμε.
0: Είδες, γι' αυτό έρχεσαι από κοντά για να το μάθεις, για να τα δεις. Ποια είναι τα αγαπημένα σου χρώματα εσένα?
3: Μπλε, CL.
0: Και έχει τεράστια ποικιλία με μπλε και CL. Μπορείς να ρίξεις μια ματιά. 1300 τετραγωνικά είναι το κατάστημα.
1: Και όχι, δεν είμαστε πολιτές, είμαστε από το ραδιόφωνο.
2: Το κατάλαβα.
1: Σε περίπτωση που καταμβολίες. Που τα ακουστικά δεν σας πείσανε για το μικρόφωνο.
0: Καλά ψώνια, παιδιά, να περάσετε όμορφα, γιατί είναι εμπειρία αυτό που ζείτε σήμερα.
1: Ζωής.
0: Είναι εμπειρία. Λοιπόν,
1: καλά ψώνια.
0: Εμείς θα πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε, γιατί θα έχουμε άλλες 2 ολόκληρες ώρες εδώ να συνομιλήσουμε μαζί σας, να ξεναγηθούμε στους νέους αυτούς χώρους.
1: Ούτε το 1/5 δεν έχουμε δει ακόμα.
0: Τίποτα.
4: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day, με τον Γιώργο Κακοσέο.
5: Και είσαι ανώτερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
4: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
5: Ούτε δύο μας, ούτε και φίλοι.
4: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
7: Ολυμπιακός και Γιώργος Μπαρτζόκας συνεχίζουν μαζί. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Έλληνα τεχνικό έως το 2029. Στο Μουντιάλ, θύμα έκπληξης έπεσε η Γερμανία, η οποία παρότι προηγήθηκε απέναντι στο Εκουαδόρ, τελικά ιτήθηκε με 2-1, αποτέλεσμα που χάρισε στην ομάδα από τον Ισημερινό την πρόκριση στους 32. Η ακτή Ελεφαντος του επικράτησε με 2-0 του Κουρασάο και προκρίθηκε ως δεύτερη από τον όμιλο της πρώτης Γερμανίας. Ισόπαλη με σκορ 1-1 η αναμέτρηση Ιαπωνία-Σουηδία, η Ολλανδία επικράτησε με 3-1 της Τινησίας, Παραγουάη και Αυστραλία έμειναν στο 0, ενώ η αποκλεισμένη Τουρκία υποχρέωσε τις ΗΠΑ στην πρώτη του ΣΥΤΑ. Τα τρία πρώτα ζευγάρια στη φάση των 32 του Μουντιάλ είναι Βραζιλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Μαρόκο και Νότια Αφρική, Καναδάς.
6: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
8: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
8: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος.

0: Ντολμαδάκια Παλίρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Αρχίζει!
4: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μην φάμε ένα ποπκόρν!
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
9: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Αστάω, ναι, αστάω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
10: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις

0: αυτή η ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Να δω.

0: καλό.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
5: Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη,

0: σωστά σπάει!
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή.
3: Δεν αλλάζει.
4: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
5: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδά μου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: καλό στα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Και σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 6, έχουμε βγει έξω να πάρουμε τον αέρα μας. Δεν είμαστε στο στούντιο.
1: Και πού καλύτερα από τα εγγένεια του Marks & Spencer στον πρώτο όροφο του The Mall Athens.
0: Μεταφερθήκαμε από το δεύτερο στον πρώτο σε ένα υπέροχο ολοκένουργιο κατάστημα 1.300 τετραγωνικών.
1: Μπράβο, γεμάτο από επιλογές για όλους. Μεγάλους και μικρούς. Για παιδιά, για τη μαμά, για τον παπά, για τον γιο, για την κόρη, για όλους.
0: Για το φαγητό σας, αν θέλετε. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό. Στα αποδυτήρια θα βρείτε για πρώτη φορά, εγώ δεν το έχω συναντήσει πουθενά αυτό. Μιλάμε για συμπερίληψη, όχι αστεία. Ναι. Άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι με το αμαξίδιό τους έχουν τη δυνατότητα να έρθουν να διαλέξουν και να μπουν μέσα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο να δοκιμάσουν τα ρούχα. Φυσικά η γκάμα είναι τεράστια, ποικιλία σε χρώματα, σε μεγέθη, σε στα καλοκαιρινά.
1: Καλά, μην τους το σποϊλάρουμε όλο, να έρθουν να δουν η διζόμαση.
0: Πάρτε μια γεύση, θα σας πούμε μόνο ότι αν αγοράσετε δύο καλοκαιρινά προϊόντα και πάνω, έχετε έξτρα έκπτωση 25% μέχρι και τις 28
1: Ιουνίου. Προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, παιδιά, 28 Ιουνίου λίγη η εκτοσάρα. Οπότε ελάτε και απολαύστε αγορές μέχρι να πάει ο Σούπερ Μάρκετ αριστερά.
0: Εμείς θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 8 λοζόντανα. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Ελάτε να σας βοηθήσουμε και στα ψώνια σας. Δεν ξέρετε τι θα γίνει εδώ, γιατί έχετε τη δυνατότητα.
1: Να μας βοηθήσετε στα δικά μας, εξαρτάται.
0: Έχετε τη δυνατότητα να πάρετε μέρος και σε διαγωνισμούς. Υπάρχει ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος έξω από το κατάστημα.
1: Με ειδικά διαμορφωμένο παιχνίδι, το οποίο θα το γουστάρουν και μικροί και μεγάλοι.
0: Αγαπημένη δαγκάνα.
1: Για να μυρίσει νοσταλγία όλο το τετράγωνο. Τώρα που είναι και εποχή το ιστορία που βγαίνει το 5, νομίζω ότι ήταν πιστή στο ραντεβού με το timing και θα πάρετε εκεί πέρα ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Θα κερδίσετε τρομερά δώρα.
0: Επίσης, κερδίζετε πολύ μεγάλη εμπειρία ερχόμενη εδώ και φυσικά επιτυχίες, γιατί είναι ο ρυθμός 949 μαζί σας.
1: Και ρούχα.
0: Και ρούχα σίγουρα.
1: Πολλά ρούχα.
0: Πάμε να απολαύσουμε επιτυχίες.

0: Θοδωρής Φέρης λοιπόν και είπε στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και ξέρετε που βρισκόμαστε. Δεν είμαστε στο στούντιο σήμερα.
1: Αλλά σε εγγένεια. Και τι εγγένεια? Τον Marks & Spencer στον πρώτο όροφο του The Mall Athens.
0: Ελάτε λοιπόν να γιορτάσουμε μαζί. Ελάτε να διασκεδάσουμε μέσα από τα υπέροχα χρώματα, την τεράστια ποικιλία, γιατί θα βρείτε για τον μπαμπά σας, για τον σύντροφό σας, για τη μαμά σας, για την κοπέλα σας.
1: Για το παιδί σας.
0: Άννα, γεια σου.
1: Το σημαντικότερο όλο, να ηρεμήσει και το κεφάλι σας.
0: Εκτός από ρούχα, στο βάθος βλέπω και φαγητό.
1: Και πολύ φαγητό.
0: Και πάρα πολύ φαγητό. Λιχουδιές εξαίσεις επίσης μπορείτε να πάρετε για να δοκιμάσετε και να ετοιμάσετε το δείπνο για τον σύντροφό σας.
1: Και να τα βάλετε σαν τα περάκια και να τα πασάρετε για δικά σας.
0: Αχ, αυτό θα είναι ό,τι
1: και
0: πρέπει.
1: Και το δείπνο τέλειο, κορίτσια.
0: Λοιπόν, ακούστε τι γίνεται σήμερα. Έχετε την ευκαιρία να έρθετε να κάνετε τη βόλτα σας και να
1: γίνεται
0: πάρετε...
1: Γίνεται κερδισμένη.
0: Άννα, γεια σου. Να πάρετε τα ρούχα, την κολεξιόν την καλοκαιρινή σας, τα beach wear σας.
1: Μπράβο. Και όχι όπως είναι, αλλά με καλοκαιρινή εκτοσάρα.
0: Την πήρα και εγώ, θα σας πω μόνο αυτό. Πήρα ένα μαγιό, θέλω να το δείξω. Όχι, θέλω να το δείξω.
1: Όχι, ανοίξτε, μου το δείξω.
0: Όχι, θέλω να το δείξω.
1: Εδώ θα κάνω εικόνες.
0: Κάνε. Λοιπόν, είναι ένα μπλε ολόσωμο.
1: Α,
0: το βλέπεις.
1: Γίνεται να μην.
0: Νομίζω ότι θα μου ταιριάζει αυτό το χρώμα. Είναι το χρώμα μου.
1: Ναι, για την παραλία.
0: Είναι το χρώμα μου.
1: Προσοχή, λαγοκέφαλος.
0: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να μπείτε και στο site του Marks & Spencer για να δείτε τι μπορείτε να βρείτε στα καταστήματα. 1300 τετραγωνικά είναι, παιδί μου, το κατάστημα το καινούργιο. Το βλέπεις. Έχει ανοιχτοσιά εδώ. Βλέπεις από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη. Θέλεις ακόμη και ρούχα για τον ύπνο?
1: Ορίστε, σε έχουμε.
0: Σε έχουμε. Θέλεις παντόφλες, θέλεις γυαλιά,
1: θέλεις
0: κοσμήματα, θέλεις τσάντες. Τι θέλεις?
1: Επιτυχίες, Άννα μου. Πολλές επιτυχίες.
0: Τις έχεις παρέα με το ρυθμό.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και όσα νιώθω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και σήμερα κάνουμε τα ψώνια μας παρέα στο Mall. Διότι...
1: Και όχι όπου και όπου, έχει εγγένεια το Marks & Spencer στον πρώτο όροφο, παιδιά. Ελάτε γρήγορα να απολαύσετε ρούχα για όλους και για όλες, για μικρούς, μεγάλους και παιδιά. Και φυσικά εκπτωσάρα, όχι ξεροσφύρι, 25% βεβαίως μέχρι και τις 28 Ιουνίου.
0: Για δύο προϊόντα beachwear και πάνω.
1: Εννοείται.
0: Μπορείτε να κάνετε τώρα τα ψώνια σας, να ανανεώσετε την καρνταρόμπα σας, γιατί λίγο πολύ όλοι το θέλουμε. Αυτό είναι η τέλεια περίοδος, τέλεια εποχή και το κατάστημα συγκλονιστικό. 1300 τετραγωνικά, ανοιχτοσιά ρε παιδί μου. Έχει να δεις τα πάντα.
1: Όπως σου φτάνει το μάτι σου, όπου βλέπει το μάτι σου.
0: Το ζητάς, το έχεις.
1: Ακριβώς. Και τώρα μπορείς να αγοράσεις ό,τι θες.
0: Και πάμε για ένα break γρήγορα.
1: Όπως
0: για
1: είμαστε.
0: Να πάμε και εμείς να αγοράσουμε, να κάνουμε τα ψώνια.
1: Ήρθε η ώρα, ναι. Εδώ πέρα τα έχουμε λυπηστεί.
0: Και επανερχόμαστε μέχρι και τις 8. Θα είμαστε μαζί σας να σκρατάμε συντροφιά και να κάνουμε τα ψώνια μας.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το!
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
8: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
12: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
13: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
14: Κι εγώ εκεί μπήκα.
13: Κι εγώ.
12: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
17: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
18: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
19: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Αρχίζει.
21: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
20: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
21: Πού δηλαδή?
20: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
22: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.

0: Βρε καλώ τα ταλάνια, καλώ ήρθατε εσεί που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακού μόνο επιτυχίε. Εδώ είμαστε 46 λεπτά και μετά τι 6. Αλλά βγήκαμε να πάρουμε τον αέρα μα.
1: Ακριβώ. Και πού καλύτερα από τα εγγένεια του Μάρξ Σπένσερ στο Δεμολάθε. Στον πρώτο όροφο, παιδιά, ένα υπερχώρο. Πόσα τετραγωνικά είναι, 1300.
0: 1300 και δεν είμαστε ένα και δύο χρόνια. Μιλάμε για 21 χρόνια παρουσία. Και απλά κατεβήκαμε από τον δεύτερο στον πρώτο. Γιατί θέλαμε να απλωθούμε.
1: Μπράβο, θέλαμε κάτι πιο ευρύχωρο με ακόμη περισσότερες επιλογές για εσάς. Για γονείς, για παιδιά, για αγόρια, για κορίτσια, για ό,τι γουστάρετε τέλος πάντων.
0: Τσάντες, παπούτσια, μαγιό, ρούχα. Τι θέλεις τώρα,
1: και
0: τι σκέφτεσαι.
1: Το Σάρα που δεν το πιστεύετε, παιδιά, 25% μέχρι και τις 28 Ιουνίου.
0: Ελάτε λοιπόν να ανανεώσετε την καρταρόμπα σας, να περάσουμε όμορφα έχοντας δυνατά ρυθμό και κάνοντας παρέα. Εμείς θα είμαστε εδώ σίγουρα μέχρι τις 8.
1: Εννοείται. Αλλά το μαγαζί δεν κλείνει, συνεχίζει ακάθεκτο.
0: Και έρχονται και άλλες επιτυχίες.
1: Όπως αυτές που ακολουθούν αμέσως τώρα.

με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.

0: πολύ καλά κατάλαβε. Ήταν ο Γιώργο Σαμπάνης και τι θέλω εγώ με σένα. Αλέξη μου, δεν
1: έλα,
0: γίνεται.
1: Μου, τι
0: πρέπει να κάνει σωστά τα ψώνια. Δεν τα κάνει σοβαρά.
1: Μάθεμε όμω, μάθεμε. Πώ γίνεται.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε από διάδρομο σε διάδρομο. Τώρα εδώ μπροστά είναι τα γυναικεία. Βρισκόμαστε στο Max & Spencer, στο Μαρούσι, σα παρακαλώ.
1: Στον πρώτο όροφο.
0: Στον πρώτο όροφο, 1300 τετραγωνικά, όπου έχει ξεκινήσει. Χθες, 25 του Ιούνιου, σήμερα Παρασκευή, είμαστε εδώ πέρα για να σας δώσουμε δώρα.
1: Έλα να ψωνίσουμε. 25% έκπτωση μέχρι και τις 28 Ιούνιου. Παιδιά, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε.
0: Για δύο beachwear προϊόντα και πάνω. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, εδώ πέρα μπορείς να. Να, το αυτό έχει ένα φόρεμα μακρύ, συγκλονιστικό. Δεν μπορείς αυτό να το βάλεις σε βάφτιση.
1: Άνετα
0: δεν
1: μπορείς
0: να το βάλεις σε γάμο.
1: Ού, το φορούσα παντού.
0: Δεν μπορείς να το συνδυάσεις επίσης και με ένα πάρα πολύ ωραίο σακάκι από πάνω, γιατί να σα πω την αλήθεια. Έχει και λίγο το αεράκι του ρεπαιδί.
1: Μπράβο, είναι smart casual. Χρειάζεται.
0: Εσύ, τι θα φορούσες δηλαδή σε
1: από
0: ένα
1: γάμο?
0: Από αυτά τα δύο, όχι, θα ανησυχούσα αν φορούσες.
1: Ακριβώς, ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ωραία.
1: Μου αρέσει και αυτό, κάτι μου λέει το χρυσό.
0: Στο δικό σου. Να το. Έχει και φουλάρια αντρικά. Έχει και καθημερινά μπλουζάκια. Έχει και λίγο
1: πραμάτια.
0: Καλύτερα. Έχει και γυαλιά. Έχει πουκάμισα. Δεν πρέπει τώρα να πάμε λίγο από εκεί να σε δείσουμε.
1: Όλα, να έρθουν να δουν οι δύο σώμα.
0: Τσάντες να κάνεις τα ταξίδια σου και να πάρεις ό,τι χρειάζεσαι. Εδώ έχει και μαύρο και καφέ.
1: Και κατοικίδιο χώρα εδώ μέσα. Άνετα.
0: Λοιπόν, αυτό δεν το έχω ξαναδεί. Παιδιά, έχει μία προσφορά που βλέπω εδώ μπροστά μου και εγώ τρελαίνομαι για κάτι τέτοιο. Έχει μία σακούλα με τρία πουκάμισα μαζί.
1: Ναι.
0: Wow.
1: Μια σακούλα πουκάμισα. Έτοιμος. Καλά, εσύ που θα με δεις για γάμο για παρέλαση. Γιατί εδώ πέρα πάω με κουστούμι για τριβιά.
0: Θα μπορούσες να ντυθείς και για βαφτίσια και για γάμο. Και έχει και πάρα πολύ ωραίες εσπαντρίγκες. Έχει και πάρα πολύ ωραία.
1: Και παιχνιδιάρικο, μου αρέσει, ωραίο look.
0: Μπορείς να συνδυάσεις τα πάντα. Τα βρίσκεις εδώ, παιδιά, σε εκπληκτικές τιμές. Ειδικά τώρα που πρέπει να αλλάξετε την καρδαρόμπα σας.
1: Τώρα είναι η ώρα, παιδιά.
0: Και να έρθετε να ψωνίσετε μαζί μας, γιατί σας κρατάμε την καλύτερη συντροφιά έχοντας επιτυχίες.
1: Μέχρι και τις 8.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο, επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
6: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα λίνεα Strom, όλη

0: Για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερό. Το σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
8: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
9: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
10: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω.
11: Καταψύξτε με.

0: κερδίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Peggy Zina και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Καλησπέρα, καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Εσείς βρισκόμαστε στην τρίτη και τελευταία και καλύτερη ώρα, Παρασκευή 26 του Ιούνιου, διότι δεν είμαστε στο στούντιο σήμερα.
1: Αλλά,
0: βγήκαμε να πάρουμε τον αέρα μας.
1: Στα Αιγαίρια του Μάρκ Σπένσερ, στο The Mall Athens, στον πρώτο όροφο που σήμερα κλείνει 21 χρόνια παρουσίας και μεταφέρθηκε σε έναν νέο, πολύ ευρύτερο χώρο, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νέο κόνσεπτ καταστήματος Studio, το οποίο μέχρι και σήμερα έχει υλοποιηθεί, παιδιά, μόνο σε δύο αγορές εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, το Hong Kong, την Τουρκία. Τώρα ήρθε και η Ελλάδα για να τριτώσει το καλό.
0: Γι' αυτό λοιπόν ελάτε μαζί να περάσουμε υπέροχα εγγένεια στα 1300 τετραγωνικά, να κάνουμε τα ψώνια μας για το καλοκαίρι, να ανοίξουμε τις ντουλάπες μας, να βάλουμε καινούργια πράγματα, γιατί

0: θα ανανεωθούμε, ρε παιδί μου. Η ψυχολογία παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και ένα αντικείμενο να πάρετε.
1: Μπορεί ξέρετε να αλλάξει τι ωραίο είναι.
0: Βέβαια, εγώ θα σας πρότεινα να πάρετε δύο. Δύο beachwear σας δίνουν και 25% έκπτωση, να ξέρετε. Μπορείτε να συνδυάσετε για το παιδί σας, για τον άντρα σας, τη γυναίκα σας και να πάρετε ένα από τη μία πλευρά, ένα από την άλλη για να πάρετε τη μεγάλη έκπτωση.
1: Υπέροχα. Μέχρι τότε όμως, πολλές επιτυχίες.

0: Ανατολικά. Αναδρομικά λοιπόν στα Βέντεο και Αλεξάνδρα στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Και φυσικά δεν είμαστε στο στούντιο σήμερα όπως έχετε παρατηρήσει, αλλά στα εγγένεια του Marks & Spencer στο The Mall Athens, στον πρώτο όροφο βεβαίως, πιο ευρύχωρο από πότε.
0: Παιδιά, θέλω να ξέρετε, κυρίες μου κυρίως, ότι οι υφές, τα διάτρητα πλεκτά, τα διακοσμητικά μοτίβα και φυσικά τα υπέροχα υφάσματα είναι ένα και ένα. Θα βρείτε λινά, θα βρείτε λευκά, θα βρείτε πορτοκαλί, θα βρείτε σκούρα, ανοιχτά, τα πάντα ό,τι χρειάζεστε για την καλοκαιρινή σας καρδόλα.
1: Αλλά για τους κύριους, έχω να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολύ ωραία παιδιά και φάνταστα λινά που κάμισα και καταπληκτικά και μαγιό αλλά και αντρικά εσώρουχα. Όσα θέλετε, ό,τι τραβάει ο ρεξί σας, ελάτε να τα δείτε η διεισόμαση.
0: Επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι καθοριστικό ρόλο παίζουν και τα αξεσουάρ. Ειδικά τα καλοκαιρινά, ψάθινες τσάντες που χωρούν όλα τα απαραίτητα της ημέρας. Μαντήλια φοριούνται και στα μαλλιά, στην τσάντα, στο λαιμό, ως παρεό. Θα βρείτε τα πάντα, ελάτε να ρίξετε μια ματιά και να κάνετε τις αγορές σας.

0: ήταν λοιπόν ο Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και βρισκόμαστε στο The Mall Athens.
1: Όπου κάθε μέρα είναι Σάββατο, παιδιά, γιατί τα Marks & Spencer έχουν εγγένεια. Καλά, ακούσατε στον πρώτο όροφο σε ένα πολύ πιο ευρύτερο χώρο.
0: Ευρύχωρο.
1: Ναι, ευρύτερο. Ναι, πολύ ευρύτερο χώρο και ευρύχωρο. Ναι, το ίδιο πράγμα. Ευρύτερο χώρο, ευρύχωρο. Ναι, χώρο. Όπως θες, πες το τέλος
0: πάντων.
1: Να τα χαλάσουμε. Ξύπνησε μέσα με το γονίδιο της μάνας φιλολόγου τώρα, τον Γκράμαρ Νάτζι.
0: Λοιπόν, η μάνα φιλόλογος πρέπει να ήταν πάντα σε κάτι, γιατί ξέρω ότι λατρεύει τα Marks & Spencer που μπορεί να βρει για τους άντρες της, μικρούς και μεγάλους, τα πάντα. Αλλά κυρίως, κορίτσια, εσείς που λατρεύετε τη μόδα, θέλετε να ανανεώνεστε συνέχεια, θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε στο ολοκένουργιο κατάστημα στο The Mall Athens. Οι υφές τους είναι συγκλονιστικές, τα χρώματα μοναδικά.
1: Δεν θα το πιστεύετε, παιδιά, δεν θα το πιστεύετε. Και εκτός άρα. 25%, όχι ένα και δύο, 25% παιδιά, το 1 τέταρτο της τιμής μέχρι και τις 28 του Ιουνίου.
0: Αγοράζοντας δύο προϊόντα για το καλοκαίρι, για το beachwear σας, εδώ θα έρθετε να κάνετε τις κατάλληλες αγορές. Εδώ
1: ακριβώς
0: θα είμαστε κι εμείς μέχρι και τις 8, γιατί έχουμε ξεκινήσει από πολύ νωρίς σήμερα.
1: Τις αγορές μας.
0: Αχ, καλά, εντάξει.
1: Δεν το συζητώ καν.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για τα καθέκαστα.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχία.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
5: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
6: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
7: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
8: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
15: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
14: Με την υπογραφή ποιότητας, η Ζωμά.
16: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
18: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία.
19: Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
21: Hondo Center. Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
22: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
21: Προσλαμβάνεστε.
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
24: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
21: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
26: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
21: Δηλαδή?
26: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
21: Πλάς.
26: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
27: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
28: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
29: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
30: Δίψα για.
29: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
31: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Να δω

0: φτιάξα πλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
1: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου. Φραπέ.

0: Καλώς στα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες.
1: Μπράβο. Και φυσικά τιμήσαμε όπως τους αρμόζει με τα Marks & Spencer για τα εγγένειά τους στον πρώτο όροφο βεβαίως του The Mall Athens.
0: Μιλάμε για ένα υπενσύγχρονο κατάστημα που έχει μεταφερθεί από το δεύτερο όροφο στον πρώτο, 1300 τετραγωνικά, που μπορείτε να κάνετε τα ψώνια σας για τους μικρούς μας φίλους, για τις γυναίκες σας, για τους άντρες σας. Θα βρείτε τα πάντα.
1: Μπράβο.
0: Αλλά όχι μόνο ρούχα, και φαγόσιμα.
1: Έχει food hall, παιδιά, να φας σαν Backman, σαν να μην υπάρχει αύριο. Μέχρι να μην χωράς το λινό που καμισάκι που είναι στο διπλανό στα άντρικα.
0: Υπέροχη ποιότητα, υπέροχα μοτίβα, ξεχωριστά. Και αυτό που πρέπει ιδιαίτερα να προσέξετε τώρα που θέλετε να ανανεώσετε την καρτερόμπα σας είναι ότι κάνοντας αγορές δύο προϊόντων και πάνω από την Beachwear σειρά, γιατί σας προσέχουν τα Marks & Spencer, ξέρουν τι θέλουν, έχετε μία έξτρα έκπτωση.
1: Ακριβώς. Όχι όποια και όποια, 25%. Καλά ακούσατε, μέχρι και τις 28 Ιουνίου.
0: Ελάτε λοιπόν να κάνετε τα ψώνια σας, ελάτε να περάσουμε όμορφα. Ήμασταν ήδη από τις 10 η ώρα το πρωί ο ρυθμός με όλους τους παραγωγούς εδώ, η Μαντόγα Στεράτου, με ζωντανή μουσική. Η Βαλέρια, η Γκανά ήταν εδώ νωρίτερα, πήραμε σκυτάλι εμείς. Κάναμε και εμείς τα ψώνια μας, η αλήθεια είναι αυτή,
1: Και παρακάναμε τα ψώνια μας, είναι η αλήθεια.
0: Και συνεχίζουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ, γνωριστήκαμε από κοντά και συνεχίζετε να έρχεστε εσείς μέχρι και τις 9.
1: Ωραιότατα. Και πάμε σε επιτυχίες.
0: Φύγαμε.

0: Με Ελένη Φουρέιρα λοιπόν και αλληλούια θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε το υπέροχο κατάστημα Marks & Spencer που μας φιλοξένησε από πολύ νωρίς το πρωί.
1: Και το ευχόμαστε κάθε μέρα να είναι σαν κι αυτή, σαν τα εγγένειά του παιδιά, στον πρώτο όροφο του The Mall Athens να έρθετε να δείτε. Προλαβαίνετε μέχρι και 28 Ιουνίου την εκτοσάρα που σας είπαμε, 25% της τάξεως. Οπότε ελάτε να απολαύσετε τα πάντα από ρούχα για μικρούς, μεγάλους και παιδιά.
0: Δεν ξεχνάμε ότι είναι ολοκένουργιο κατάστημα, εγγενιάζεται με την ονομασία Studio πλέον στην Ελλάδα, στο The Mall Athens.
1: Μπράβο, 1300 τετραγωνικά. Και έτσι γιορτάζει 21 ολόκληρα χρόνια παρουσίας. Είναι μάλιστα νέο κόνσεπτ καταστήματος στο στούντιο, το οποίο μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί μόνο σε δύο αγορές εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, το Χονγκ Κονγκ και την Τουρκία. Και έρχεται εδώ για να τριτώσει το καλό.
0: Ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Καλά ψώνια, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς τα λέμε από το στούντιο τη Δευτέρα ξανά με τα αλάνια σας.
1: Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει μία νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με την Ήβη Αδάμου.
1: Είπες πως θα είμαστε εμείς.
0: Η εκρηκτική και πολυδιάστατη Ήβη Αδάμου σε ένα exclusive live event. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 27 Ιουλίου.

0: Χορηγός της βραδιάς, La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάτου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day.
1: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.
9: Μαργαρίτα.

0: Όσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα

0: αλλαγή. Τέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Μια έκρηξη.
6: Έκρηξη. Πότε καλέ.
5: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
7: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
6: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
5: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
8: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
7: Ποιος.
5: Έρχεται για να κάνει...
9: Παμ.
5: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμι Σκλάβου.
10: Είμαι τόσο excited. Πότε ξεκινάμε?
5: Η μεγάλη σφαγή των Βίτα Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
11: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
12: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
13: Το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Αν λοιπόν έχετε βαρεθεί να ακούτε όλη μέρα για λαγοκέφαλους, αν έχετε βαρεθεί να βλέπετε τους δρόμους να είναι στα κόκκινα και εσείς να μην μπορείτε να χαλαρώσετε και να ηρεμήσετε και να απολαύσετε τη διαδρομή σας, όπου κι αν είναι αυτή, τότε είστε στο σωστό σημείο, γιατί και απόψε θα περάσουμε μαζί φανταστικά. Σας έχω υπέροχα νέα και όλα αυτά έως και τις 11. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θα ξεκινήσω με την πιο ευχάριστη είδηση ήδη από την αρχή της ημέρας εδώ στο ρυθμό 949, γιατί τις τελευταίες εβδομάδες βγαίνατε στον αέρα του ρυθμού, τραγουδούσατε το αγαπημένο σας νησιώτικο και ξέρετε τι είχε συμβεί. Έτσι λοιπόν μπαίνατε στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα μοναδικό τριήμερο για εσάς και για την παρέα σας στην Τίνο. Σήμερα λοιπόν στο Πάμε Πρωινό με την Πέττη Μαγκίδα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου έγινε η κλήρωση και η μεγάλη νικήτρια αναδείχθηκε η Ευαγγελία, η οποία ετοιμάζει βαλίτσες για μια ξεχωριστή κυκλαδίτικη εμπειρία μαζί με την παρέα της στο Aeolis Tino Suites, ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και επειδή το ταξίδι ξεκινάει από το πλοίο της Seajets, της κάναμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Θα ταξιδέψει λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως που προσεγγίζει 50 προορισμούς του Αιγαίου, προσφέροντας αξεπέραστη ταχύτητα, ιδιαίτερη άνεση και φυσικά κορυφαία εξυπηρέτηση. Και δεν τελειώνει εδώ, η Ευαγγελία και η παρέα της θα απολαύσουν τα καφεδάκια της στο Beach Bar La Lalouza, στο οποίο προσφέρει γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας. Και για να ανακαλύψουν κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία, η Δρόμος Rent Car τους προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Μείνετε συντονισμένοι βέβαια στο ρυθμό 949, γιατί το καλοκαίρι έχει μόλις αρχίσει και τα δώρα εννοείται συνεχίζουν. Και όχι μόνο αυτά, σήμερα σας έχω τα καλύτερα. Σας έχω τόσες εκπλήξεις που δεν περιγράφονται. Γι' αυτό λοιπόν πάμε αμέσως να ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο. Με λίγα λόγια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Νίκος Φέρτης, πολύ απότομα βραδιάζει στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και κυκλοφορεί μια είδηση τις τελευταίες ώρες που είναι ακραία καλοκαιρινή. Λιμενικοί, λέει, διέσωσαν μια κοπέλα που είχε παρασυρθεί με φουσκωτό στρώμα στο καβούρι. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά, γι' αυτό και εγώ το μεταφέρω έτσι. Βέβαια, όσο έβλεπα την είδηση από το πρωί, σκεφτόμουν ότι άνετα θα μπορούσα να είμαι εγώ αυτή η κοπέλα. Γιατί τι θέλουμε στις διακοπές? Θέλουμε ένα στρώμα και χαλάρωση ή και ύπνο ή όλα μαζί ταυτόχρονα. Βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε μετά από αυτή την είδηση, καλό είναι αυτά να γίνονται ξεχωριστά ή όχι στον υπερθετικό βαθμό. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα από Απών, Καντάδα, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τρελαίνομαι. Νατάσα Θεοδωρίδου Φορτηγό στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου. Το Σαββατοκύριακο, εντάξει, μια ανάσα είναι πια μακριά. Τι μια ανάσα, εδώ είναι. Και γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας πω τι προτείνω να κάνετε την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Λοιπόν, να μην χάσετε για κανένα λόγο στον Αντένα τον ημιτελικό του Your Face Sounds Familiar. Είναι ουσιαστικά, θα γίνει χαμός. Είναι υπό το άγρυπνο βλέμμα του κορυφαίου Έλληνα στάρ Σάκη Ρουβά. Οι διαγωνιζόμενοι θα ανέβουν στη σκηνή, αποφασισμένοι να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο ειστήριο για το μεγάλο τελικό. Δεν ξέρω, αλλά εγώ ανυπομονώ να δω ποιοι θα είναι αυτοί οι τέσσερις φιναλίστες που θα διεκδικήσουν τη νίκη. Αυτή την Κυριακή λοιπόν στον Αντένα, ακριβώς στις 9, έρχονται εκρηκτικές εμφανίσεις, εντυπωσιακές στιγμές και μοναδικές ανατροπές που δεν πρέπει με τίποτα να χάσουμε. Your Face Sounds Familiar. Θα γίνει χαμός. Σε πολύ πολύ λίγο περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχία.
3: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός, εκτός ή επί τα αυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Για παγωτό, ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα, το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο -1.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και γεμάτος εικόνες προορισμός για μία απόδραση που τα έχει όλα. Γιατί η Αίγινα δεν είναι απλώς κοντά, είναι εμπειρία. Πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδας, γεμάτη μυστικά και γωνιές που αξίζουν να ανακαλύψεις. Από τον εντυπωσιακό ναό της Αφέας μέχρι τα σοκάκια που μυρίζουν καλοκαίρι. Και μόλις φτάσεις στο λιμάνι, το vibe αλλάζει αμέσως. Τραπεζάκια δίπλα στο νερό, άμαξες που περνούν αργά. Πολύχρωμες βάρκες, πλωτοί μανάβηδες και νεοκλασικά που σου θυμίζουν πως εδώ η ιστορία είναι παντού. Και φυσικά, δεν γίνεται να φύγεις χωρίς να δοκιμάσεις το απόλυτο signature του νησιού. Τα φημισμένα φιστίκια Αιγίνης. Με άρωμα μοναδικό και γεύση που δεν συγκρίνεται, είναι αυτά που κάνουν την Αίγινα να ξεχωρίζει σε όλο τον κόσμο. Αίγινα. Κοντά κοντινή, αυθεντική και απίστευτα καλοκαιρινή. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
0: Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σας έχω υπέροχα νέα. Λοιπόν, αν σκεφτόσασταν να πάτε στο Πόρτο Χέλι αυτό το καλοκαίρι, επειδή λοιπόν το καλοκαίρι ξεκινά στο ρυθμό 949, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Τα ταξίδι στα νησιά του Σαρονικού, η απάντηση είναι Hellenic Seaways. Ταξίδεψε γρήγορα και άνετα. Από Πειραιά, Αγία Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες, με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways με έκπτωση 20% στα εισιτήρια της επιστροφής. Κάνε κράτη τώρα στο hellenicseaways.gr στο 210-89-19-800 στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Seymour App Sea όπως η θάλασσα. Κατέβασε το τώρα, Hellenic Seaways μπήκες έφτασες και για να κερδίσετε δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή θέλω να μου στείλετε τώρα Πόρτο Χέλι στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Νίνο και Τζόζεφιν τι κάνει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: για σένα.
1: Γιώργος Κακοσέου, ούτε εχθροί ούτε φίλοι, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και έχω σπουδαία νέα. Λοιπόν, το κάτι παίζει Powered by Day, το οποίο πραγματικά το έχετε λατρέψει και το έχουμε λατρέψει. Το πρώτο το ζήσατε, το δεύτερο το περιμένατε, τα υπόλοιπα πραγματικά έγραψαν ιστορία. Αν μπείτε στα social media του ρυθμού 949, θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ για όσους δεν το έχετε δει ακόμη. Βέβαια, τώρα το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη, Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνη. Εκεί λοιπόν, δύο ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη. Γιάννη Κατινάκη είναι αυτός, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και κάτι ακόμη, κάτι που δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί και τα υπόλοιπα θα τα δείτε εκεί. Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνη. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, περισσότερες εκπλήξεις, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Γιώργο Κακοσέο. Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
3: Ούτε εχθρίο μας, ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
2: Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα, εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα, το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέας Σμύρνης. Δύο ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει Powered by Day.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες κόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
0: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
15: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνα. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
18: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
19: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
20: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
19: Με πήραν άγνωστοι.
21: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.

0: Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
0: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
0: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
2: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
3: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
0: Οχ, φτάσαμε!
1: Με E-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
2: E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
5: Έχω κρέμα στη μία κούλια το
7: φεγγάρι. Είναι κομματάρα.
5: Κανείς, έχω ξεχάσει τελώς τη φωνή σου.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Λεπτά μετά τις 9. Καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Παρασκευή σήμερα 26 Ιουνίου. Σας έχω γεμίσει με θετικά νέα και σας έχω και ένα φανταστικό νέα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτό. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου με λίγα λόγια. Ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής πορείας και την 3η 7 Ιουλίου ανεβαίνει στη σκηνή του Κατράκιου Θεάτρου για μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές στιγμές, όπως καταλαβαίνετε. Για προπόληση εισιτηρίων τι μπορείτε να κάνετε? Να μπείτε στο ticketservices.gr ή να μείνετε εδώ στο ρυθμό 949. Γιατί έχουμε εξασφαλίσει για εσάς διπλές προσκλήσεις. Καλά, ακούσατε. Πώς θα τις διεκδικήσετε? Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ο τρόπος είναι πανεύκολος. Σε λίγο θα ακούσουμε Νίκο Οικονομόπουλο στον αέρα του ρυθμού 949. Προσοχή, όσο παίζει το τραγούδι, θέλω να πάρεις αμέσως τηλέφωνο στο 210-6835-722. Να βγεις στον αέρα και αν ολοκληρώσεις σωστά το στίχο μετά από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, τότε κερδίζεις μία διπλή πρόσκληση για να ζήσεις από κοντά τη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου. Πολύ απλά τα πράγματα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Θοδωρή Φέρη. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες και τα φτιάσαι ανοιχτά,

0: Νίκος Οικονομόπουλος είναι κάτι λαϊκά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και νωρίτερα σας είπα ότι αν με καλέσετε την ώρα που παίζει Νίκος Οικονομόπουλος και μου απαντήσετε σωστά, δηλαδή συνεχίσετε σωστά το στίχο, θα διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση για τη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου στο Κατράκιο Θέατρο την 3η 7 Ιουλίου. Και κάλεσε λοιπόν η Αγγελική. Γεια σου, Αγγελική!
1: Καλησπέρα, Έλενα, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, τέλεια.
0: Αχ, τρελαίνομαι για τον...
1: Τα ακούω ακόμα καλύτερα.
0: Είσαι θεά, τι ωραία ευχάριστη φωνή. Σε ακούω που χαμογελάς μέχρι και στα αυτιά σου, έτσι?
1: Εννοείται.
0: Φαν του Οικονομόπουλου.
1: Ορίστε.
0: Φαν του Οικονομόπουλου.
1: Εννοείται.
0: Έτσι, αυτό θέλω. Θέλω πάθος, θέλω κέφι, θέλω μπρίο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Θα δώσουμε πόνο.
0: Έτσι, αυτό είναι. Αυτά θέλω. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να μου συνεχίσεις το στίχο?
1: Νομίζω ναι, για πες.
0: Λοιπόν, πάμε. Είναι κάτι λαϊκά με κάτι στίχους. Πού?
1: Που μου καίνε την καρδιά, ραγίζουν τείχους.
0: Ναι, δεν θα σε παιδέψω άλλο, ναι. Φαίνεται, παιδί μου, φαίνεται ο φαν του Οικονομόπουλου, φαίνεται!
1: Ναι, πολύ φαν.
0: Φαν του Οικονομόπουλου είμαστε όλοι, τρελαινόμαστε όπως και εσύ. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σου πω ότι απευθείας τώρα, έτσι, μαγικά, κερδίζεις μία διπλή πρόσκληση για να ζεις από κοντά τη μεγάλη του συναυλία, έτσι, δώρο από το ρυθμό 949.
1: Τέλεια, ευχαριστώ πολύ.
0: Μείνε στη γραμμή, μην κλείσεις.
1: Ναι,
0: για να πάρω τα στοιχεία, ευχαριστώ πολύ.
1: Ναι, ευχαριστώ κι εγώ.
0: Πόσο μ' αρέσει όταν σας ακούω έτσι ενθουσιασμένους, τρελαίνομαι. Λοιπόν, δεν θέλω να χάνετε το πάθος σας, το κέφι σας. Αν είστε τις επόμενες ημέρες, εγώ κάτι μου λέει μέσα μου ότι θα έχετε κι άλλες ευκαιρίες. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Δέσποινα Βανδύ. Μ' αγαπάς, το ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τραγουδάρα Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτή την Κυριακή στις 9 μη χάσετε στον Αντένα τον ημιτελικό του Your Face Sounds Familiar, γιατί υπό το άγρυπνο βλέμμα του κορυφαίου Έλληνα στάρ Σάκη Ρουβά, οι διαγωνιζόμενοι θα ανέβουν στη σκηνή, αποφασισμένοι να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να εξασφαλίσουν το πολυπόθητο εισιτήριο για το μεγάλο τελικό. Δεν ξέρω, εσείς τι λέτε, ποιοι θα είναι οι 4 φιναλίστες που θα διεκδικήσουν την νίκη? Θα τα μάθουμε όλα αυτή την Κυριακή στον Αντένα ακριβώς στις 9, γιατί έρχονται και εκπληκτικές εμφανίσεις, εντυπωσιακές στιγμές, μοναδικές ανατροπές, θα γίνει χαμός, οπότε δεν πρέπει με τίποτα να το χάσουμε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλες εκπλήξεις, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ρυθμός Classics είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου, στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου, ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού, Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου, ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά, ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό παρακαλώ.
11: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί, 82 ευρώ.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
14: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
13: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
15: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
16: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
17: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
18: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
19: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
8: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
18: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
19: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
20: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
22: Παντρούσκα, Ταβαρίσκο, κομμάτσιο.
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
23: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα μείνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάν, Λεωφόρος Κηφισίας 129, Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Γκάν, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
24: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
25: Φίλες και φίλοι.
26: Μα είμαστε δύο.
25: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
27: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου και αν σκοπεύετε μέσα στο Σαββατοκύριακο ή γενικά μέσα στο καλοκαίρι να πάτε στην Τίνο, λοιπόν σας προτείνω το απόλυτο μέρος. Θα πάτε στο Aeolis Tino Suites. Είναι ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο στην Τίνο. Είναι χτισμένο αμφιθεατρικά με πανοραμική θέα στο Αιγαίο και στη χώρα του νησιού. Έχει υπέροχη κυκλαδίτικη αισθητική και είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσεις πραγματικά και να νιώσεις τι σημαίνει αυθεντική φιλοξενία σε ένα ήρεμο περιβάλλον ιδανικό για καλοκαιρινές αποδράσεις. Μεγάλο του πλεονέκτημα είναι η τοποθεσία κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και ιδανική βάση για εξερεύνηση της Τίνου, συνδυάζοντας εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Θα πάθετε σοκ με τις σουίτες και τα δωμάτια που διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλετε μια εμπειρία πολυτέλειας που παραμένει όμως διακριτική και αυθεντική, εκεί θα πάτε στο Aeolis Tino Suites. Τώρα, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε φορά που παίζει αυτή η τραγουδάρα, θέλω να χορέψω, θέλω να τραγουδήσω. Στέλιος Ρόκος, όπου και να πάω, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και επειδή, όπως καταλαβαίνετε, όλοι έχουμε μία διάθεση, έτσι λίγο να ξεδώσουμε, να περάσουμε καλά. Θέλω να ξέρετε ότι σε λιγότερο από ένα μήνα έρχεται το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Μιλάω φυσικά για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού, συγκεκριμένα την 3η 21 Ιουλίου. Ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και το καλύτερο, η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Σε πολύ πολύ λίγο έχω τόσα πολλά να σας πω, τόσα ωραία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Ολυμπιακός και Γιώργος Μπαρτζόκας συνεχίζουν μαζί. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Έλληνα τεχνικό έως το 2029. Στο Μουντιάλ, θύμα έκπληξης έπεσε η Γερμανία, η οποία παρότι προηγήθηκε απέναντι στο Εκουαδόρ, τελικά ιτήθηκε με 2-1, αποτέλεσμα που χάρισε στην ομάδα από τον Ισημερινό την πρόκριση στους 32. Η ακτή Ελεφαντος του επικράτησε με 2-0 του Κουρασάο και προκρίθηκε ως δεύτερη από τον όμιλο της πρώτης Γερμανίας. Ισόπαλη με σκορ 1-1 η αναμέτρηση Ιαπωνία-Σουηδία, η Ολλανδία επικράτησε με 3-1 της Τινησίας, Παραγουάη και Αυστραλία έμειναν στο 0, ενώ η αποκλεισμένη Τουρκία υποχρέωσε τις ΗΠΑ στην πρώτη του ΣΥΤΑ. Τα τρία πρώτα ζευγάρια στη φάση των 32 του Μουντιάλ είναι Βραζιλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Μαρόκο και Νότια Αφρική, Καναδάς.
1: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου, η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου τον SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και τον SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Plus, plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Νέα κυκλοφορία.

κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 10, καλό μας βράδυ. Σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω κάτι υπέροχο που έρχεται αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου τα μεσάνυχτα. Έρχεται λοιπόν στη τηλεόραση του Αντένα νύχτα εκτός ρυθμού Powered by the E με την μοναδική Ήβη Αδάμου. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show ο Θωμάς Ζάμπρας και χορηγός της βραδιάς La Vie en Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Οπότε αύριο Σάββατο 27 Ιουνίου τα μεσάνυχτα, ξέρετε τι θα δούμε, ξέρετε και πού θα το δούμε τώρα. Πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Θέμης Αδαμαντίδης, Θοδωρής Φέρης και τώρα Άντωνης Ρέμος. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: Τραγουδάρα, Νίνο Θεός, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σήμερα σας έχω μία ταινιάρα η οποία μπορεί να μην έχει plot twist, δεν έχει καθόλου ρομαντισμό, αλλά είναι τόσο ανθρώπινη που πραγματικά θα σας τρελάνει.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Λέγεται «Η τελευταία pub», είναι δραματική, είναι αγγλογαλλική, είναι υπέροχη και βλέπουμε ουσιαστικά τι γίνεται σε μια κωμόπολη της βορειοανατολικής Αγγλίας, όπου ένας ιδιοκτήτης της τελευταίας pub αγωνίζεται ουσιαστικά να την κρατήσει ανοιχτή και πιάνει μια απρόσμενη φιλία με μια νεαρή πρόσφυγα. Είναι πάρα πολύ ωραία η ταινία, πραγματικά όσοι την έχουν δει έχουν πει τα καλύτερα και είναι βασισμένη και σε βιβλίο, γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας δώσω δωράρα μηνιαία συνδρομή για το Jukebook στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει άπειρα βιβλία να ακούσεις. Οπότε, αν ήθελες κάτι να διαβάσεις και δεν προλάβαινες, τώρα μπορείς να το ακούσεις με αυτή τη δωράρα. Στείλε μου λοιπόν Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 για να την κάνεις δική σου και πάμε αμέσως να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Άψογο, Αναβύση Αιγαίο, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και σας έχω σπουδαία νέα. Το 7ο κάτι παίζει Powered by the E έρχεται στη Νέα Σμύρνη το Σάββατο 4 Ιουλίου. Εκεί λοιπόν ο ρυθμός δίνει ξανά ραντεβού από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη και κάτι που δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί και φυσικά μπορείτε να πάρετε μία εικόνα, μία γεύση από τα προηγούμενα κάτι παίζει Powered by the E στα social media του ρυθμού 949. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
7: Πού πας, ρε καραμούζα,
6: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
9: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
10: Δίψα για.
9: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
17: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
20: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παρασκευή 26 Ιουνίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να ξέρετε ότι έρχεται τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα, τη Δευτέρα που μας έρχεται, στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, κάτι το οποίο είναι μαγικό, είναι φανταστικό και μιλάω φυσικά για το Ρυθμός Classics, τη νέα σειρά αφιερωμάτων του Ρυθμού 949 που παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχιακό υλικό, ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε, γιατί κάθε σπουδαίος καλλιτέχνης έχει τη δική του ιστορία, τη δική του διαδρομή μέσα στη μουσική, σημαντικές συναντήσεις, μεγάλες συνεργασίες και στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά τους στον χρόνο. Πρώτος καλεσμένος του Ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος, οπότε αυτό που θα δείτε είναι μια ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από τα πρώτα βήματα μέχρι σήμερα, που θυμάται ανθρώπους που το σημάδευσαν και μοιράζεται στιγμές που καθόρισαν τη ζωή και την καριέρα του. Τώρα Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ξαναψάχνουμε τραγούδια και ξανάρχεται ο Σταύρος Αραπίδης και μου λέει: Επανήλθε λίγο ο Γιώργος Θεοφάνος και λέει: Έχω λέει κάποια τραγούδια. Μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Όσα θέλει, όπως θέλει. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα και καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο. Καθόμαστε μέσα και ακούω: Έλα με τελειώσεις. Δεν έχω που να πάω.
2: Όλα επιτυχίες.
1: Τι σου έχω κάνει, κάτσε ρε φίλε. Τι είναι αυτά τα τραγούδια, πέσαμε κάτω, δηλαδή με το έλα με τελειώσεις. Οκ, πες του να μας φέρει κι άλλα τραγούδια.
0: Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αντώνης Ρέμος, τι σου έχω κάνει και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Βέβαια, επειδή έρχεται Σαββατοκύριακο και δεν ξέρω αν κανονίζετε τις εξορμήσεις σας ή αν έχετε προγραμματίσει να πάτε κάπου. Πάντως, αν πάτε στον Άγιο Ιωάννη Πόρτο της Τίνου, να πάτε οπωσδήποτε στο Λαλαλούζα Beach Bar, γιατί αποτελεί έναν από τους πιο ξεχωριστούς καλοκαιρινούς προορισμούς του νησιού, με μπόχο αισθητική, δροσερά κοκτέιλ, προσεγμένες γεύσεις και μοναδική θέα στο Αιγαίο. Πραγματικά προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία χαλάρωσης δίπλα στο κύμα από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Μέχρι αργά το απόγευμα, το Λαλαλούζα συνδυάζει την καλοκαιρινή ανεμελιά με τη ζεστή νησιώτικη φιλοξενία, δημιουργώντας στιγμές που μένουν αξέχαστες από το πρωί ως αργά το απόγευμα, έτσι. Τώρα, Νίκος Χαλκούσης, non-stop mix, έτσι για να ξεκινήσει ωραία το Σαββατοκύριακο, γιατί εντάξει, δεν πρέπει να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Και μαζί θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα το βράδυ στις 8, αμέσως μετά από τα Λάνια. Να περάσετε φανταστικά και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
3: Πω πω πω! Άρε το γιοτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το γιοτόμι! Άρε μάχημο το γιοτόμι! Καλό καλοκαίρι, σύντροφε!
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι... Γολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
10: Αρχίζει!
11: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
10: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
11: Πού δηλαδή?
10: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
12: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
14: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
18: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη

0: για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
0: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
5: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
4: Αν ήμουν άντρες σου, άνα μου θα τον έπινα.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Πόσα!
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Απλά ο καλύτερος.
9: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
10: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου, ρυθμός 949.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
2: Το πρώτο το έζησε. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα το έβδομο κάτι παίζει Powered by Day. Έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ στην πλατεία Νέα Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
4: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με

0: ταχύτητα. All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον. Όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία, νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
4: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
6: κόκκιπε,
4: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
4: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όριο.
8: Στη Φόρμουλα 1, ο κορυφαίος όλων των εποχών οδηγεί ξανά μονοθέσιο που κερδίζει. Θα καταφέρει να γράψει ιστορία και με τη Ferrari ο Hamilton. Στο Red Bull Ring τον περιμένει ο Verstappen. Austrian Grand Prix 2026. Κυριακή 28 Ιουνίου. Στις 4.30 το απόγευμα σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 4.00 στο Antenna Plus.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
10: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
11: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
13: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
12: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
14: Ω πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
15: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω. Και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
14: Χαμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
16: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
17: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
18: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
19: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
20: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε

0: το σκαλκούσεις non-stop. Ο Νίκος ξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10 με 1 το βράδυ non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: να μην φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
0: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
2: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαδητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου.

0: είμαστε. Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Και η μέρα αποκάλυψης και Vaiana και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas.
8: Το πρώτο το έζησες. Το δεύτερο το περίμενες. Τα υπόλοιπα έγραψαν ιστορία. Και τώρα, το 7ο κάτι παίζει Powered by Day έρχεται στη Νέα Σμύρνη. Σάββατο 4 Ιουλίου. Ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 7 έως τις 9 το βράδυ, στην πλατεία Νέας Σμύρνης. 2 ώρες ζωντανά, με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by Day.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
13: Ναι! Για το πρωί το πάμε τάπα.
14: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
15: Καήμενε.
16: Σύμπαν

0: Star του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
3: Όλη μέρα ρυθμό.
4: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
8: Ο Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Ήμασταν το booster σας.
2: Το energy booster σας.
3: Το ρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
5: Δεν αλλάζει.
6: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.

0: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Και το πρωί το πάμε τάπα.
2: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
3: Βεβαίως.
2: Γρήγορες, είπα συγγνώμη.
3: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
5: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
7: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
9: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: η Αθήνα. Ακούει ρυθμό 949.
1: Απλά ο καλύτερος.
2: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
3: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
4: Ο ρυθμός τα σπάει!
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
6: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
7: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: κερδίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Peggy Zina και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
3: Αγάπη μου, κι εγώ άμα είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
4: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
2: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Όλη μέρα Ρυθμός.
3: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ Ρυθμό 949.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.